0: μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Νόκα.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Καλημέρα, καλημέρα, πώς είστε, καλημέρα σε όλους. Τι γίνεται, παιδιά, πώς είμαστε?
1: Πρωινό στον Galaxy 92. Μέχρι τις 10, κοντά σας, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

Τελείωσε και η συνάντηση του Βαψομαλιά με τον Σι Τζινπίνγκ. Πήγε τότε για τον Τραμπ, μιλάμε, να το καταλάβατε. Λέει δεν έγινε και τίποτα. Τζάμπα όλη ιστορία. Εγώ το περίμενα, σας το είχα πει κιόλας νομίζω, ότι δεν έγινε κάτι φοβερό, εκτός αν συμφώνησα κάτι κάτω από το τραπέζι που λένε. Για την Ταϊβάν. Σύμφωνα με αναλυτές, λέει, η συνάντηση δεν οδήγησε σε ιστορική συμφωνία, ούτε έλυσε τις βαθιές στρατηγικές διαφορές. Όμως έδωσε και στις δύο πλευρές πολιτικά, οικονομικά και γεωστρατηγικά ωφέλη. Ήρθανε πιο κοντά, ρε παιδί μου. Είπε και ο Σι Τζινπίνγκ, δεν το σχολιάσαμε χθες, είπε και ένα ρητό του Θουκυδίδη. Και τον τρέλανε τον Τραμπ. Σου λέει, Θουκυδίδες, what is this? What the fuck is this? Του λέει ο Θουκυδίδης. Τι είναι, κάνας τράπερ, είναι ο Θουκυδίδης. Αλλά αυτή είναι η διαφορά της Κίνας από την Αμερική.

Η Ελλάδα λέει είναι στη δεύτερη θέση παγκοσμίως στις ακτές. Στις καλές ακτές. Ούτε εκεί δεν είμαστε πρώτοι, ρε φίλε. Δηλαδή, αν περιμένεις κάπου η Ελλάδα να πάει να είναι top, είναι να είναι στις ακτές, στις παραλίες. Ούτε εκεί μας περνάει η Ισπανία, νομίζω. 624 ακτές έχει η Ελλάδα. Πώς δεν έχει βγει κανένα νούμερο στο TikTok να πει ξεκινάω challenge να πάω και σε 624 παραλίες. 17 μαρίνες, 17 τουριστικά σκάφη λέει, που κέρδισαν το Διεθνές Βραβείο Ποιότητας Γαλάζια Σημαία. Εν τω μεταξύ ο τίτλος είναι λίγο περίεργος στο πρώτο θέμα. Λέει, δείτε λέει τις 624 παραλίες της Ελλάδας με γαλάζιες σημαίες για το 2026. Και λέει δίπλα, κάποιες δεν τις περιμένατε. Σας λέει ότι γαλάζια σημαία πήρανε. Εσύ μπαίνεις ή θα βγεις με τρίτο πόδι. Και λες τώρα, βέβαια τι να λέμε, εδώ πέρα έχουν οι άλλοι πάνε κάνουμε μπάνιο σε κάτι παραλίες μέσα στην πόλη, τώρα μην αναφέρουμε ποιες και τα λοιπά, γιατί δεν ξέρουμε και μπορεί να είναι και καθαρές, αλλά εγώ δεν έμπαινα εκεί που να μου βάζεις το πιστόλι στον κρόταφο. Λοιπόν, να σε ενημερώσω για τις παραλίες της Αθήνας, γιατί και έχει 17 μέσα σε αυτές, που και Αττική δεν πάω για μπάνιο, δηλαδή για μένα είναι ρε παιδί μου σαν να σε στέλνουν σε reality, σαν να σου λένε πήγαινε να ταλαιπωρήσουν μια Κυριακή, ξεκίνα από το σπίτι με την οικογένεια, ξεκίνα κατά τις 9 το πρωί, να πας να βρεις μια παραλία, να κάτσεις μέχρι τις 5 να γκαγκανιάσεις από τη ζέστη και να γυρίσεις μετά να σε ψόφιος όλο το βράδυ, να ξεκινήσει η εβδομάδα σου κουρασμένα. Δεν πάμε τίποτα. Χίλιες φορές κλιματιστικό στο σπίτι, Netflixάρα, παραγγελιά από delivery, μια χαρά, πολύ ωραία δροσιά. Λοιπόν, Δήμος Μαραθώνος, Μπρεξίζα. Παιδιά, εγώ αυτή την παραλία δεν την ήξερα, την Μπρεξίζα. Καταρχάς η Μπρεξίζα είναι σαν να έχεις κάτι, σαν να έχεις βάλει κάτι στο φαγητό. Τι έβαλες και είναι τόσο ωραίο το μουσχαράκι, έβαλα Μπρεξίζα. Άντε ρε φίλε, πολύ καλό. Μπρεξίζα ή και θα μπορούσε να είναι και... Κάτι τι έπαθες, νιώθω μια Μπρεξίζα τώρα, έφαγα λίγο το μοσχαράκι αυτό που έφτιαξες. Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος, Σπάτων. Δύο παραλίες έχει, τη Διασταύρωση και τη Λίμνη. Πολύ συγκεκριμένες. Συγγνώμη, έχει Διασταύρωση, έχει παραλία στα Σπάτα που λέγεται Διασταύρωση. Έχει δηλαδή δρόμο από πίσω που έχει Διασταύρωση και μπροστά κάνουν μπάνιο. Δήμος Μαρκόπουλου Μεσογείας, το Αυλάκι, το γνωστό Αυλάκι. Δήμος Λαβρεωτικής Σούνιο με το γνωστό ξενοδοχείο. Δήμος Αρωνικού Λαγονίση 1-2-3 με τα γνωστά ξενοδοχεία. Τέταρτο Μαύρο Λιθάρι, και αυτή πολύ γνωστή η παραλία. Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη, Αστέρας Βουλιαγμένης, γνωστό ξενοδοχείο, όπως βλέπετε. Βούλα Α, Βούλα Β δεν πήρε. Γιατί είναι Β, είναι γκαρσόνα Β. Η Βουλιαγμένη πήρε αυτό, Δήμος Γλυφάδας, Γλυφάδα, Γλυφάδα Α, Γλυφάδα Β. Τώρα, άμα ρωτήσει κάποιον που είναι η παραλία Γλυφάδα Α, ξέρει να σου πει. Στα Μέγαρα, στο Δήμο Μεγαρέων, η Κινέτα. Μου φύγε τώρα. Εδώ ήταν. Η Κινέτα Beach, αγαπημένη παραλία του αείμνηστου Κώστα Σιμίτη. Α, εγώ πήγαινε στο Αγίος Θεοδόρος, έκανα βουτιές με τα ματροχοντοπέντυλο. Ξεκάθαρα. Και στο Δήμο Έγινας η Αγία Μαρίνα. Μία μόνο. Μάλλον είναι οι καλύτερες αυτές. Δεν νομίζω ότι στην Έγινα έχει μόνο μία παραλία που είναι κάνεις μπάνιο.

Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

Πήγε λέει για σινεμά, βγήκε για σινεμά. Η Μπιάνκα Σενσόρι με τον Kanye West. Ξέρετε, το Kanye West ότι έχει λαλήσει λίγο, το ξέρετε. Έχει μία σύντροφο, την Μπιάνκα Σενσόρι, η οποία βγαίνει. Η κοπέλα βγαίνει με ντυμένη ελαφρά. Πάντα είναι αυτό το στυλ της. Και τώρα το κάνανε θέμα. Εδώ λέει, πήγε λέει η μη γυμνή για σινεμά με τον Kanye West. Τι και αν η έξοδό τη ήταν για μια ταινία στον κινηματογράφο στο Λος Άντζελες το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Η Μπιάνκα Σενσόρι επέμεινε προκλητικά. Εντάξει, φοράει κάτι το οποίο είναι διάφανο και προκλητικά. Και εσείς λες, δεν είναι τώρα και η κύρα Λένα από το. Πώς το λένε, προσπαθώ τώρα να μην. Από το παπαρούσι η καρδίτσα. Θέλω να πω. Είναι star του Hollywood. Ξέρω τι είναι αυτή. Δεν ξέρω καν τι είναι Μπιάνκα Σενσόρι. Είναι φίλη του Kanye West. Ωραία, φίλε. Βλέπω τη φωτογραφία. Όπως φαίνεται, λέει, στις φωτογραφίες που κατέγραψαν οι παπαράτσι, η Σενσόρι φόρεσε ένα κορμάκι τόσο διάφανο, ώστε να φαίνονται τα στήθη της, και τόσο string, ώστε να τονίζει τα οπίστια της. Δηλαδή, υπάρχει string που δεν τονίζει τα οπίστια. Μα τι γράφουνε και αυτοί τώρα. Δηλαδή, σκέψου να είσαι ο δημοσιογράφος, λέει, λοιπόν, γράψε δύο λεζάντες εδώ για τη Σενσόρι που βγήκε η μη γυμνή. Δεν είναι η μη γυμνή κοπέλα. Φοράει κάτι διάφανο, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι για σινεμά αυτό που σου λέει. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει εσάς να σας ρωτήσει η κοπέλα σας. Αυτό που φοράω είναι πολύ για σινεμά. Λες και το σινεμά είναι κάτι, ρε παιδί μου. Τι να σου πω. Θέλει δικό του dress code. Το παθαίνετε αυτό, γυναίκες. Αυτό για θέατρο είναι καλό ή είναι πολύ. Ενώ άμα βγει έτσι, sorry, δεν έχει θέμα. Πας εκεί, λες, εγώ αυτό φοράω. Είτε πάω σούπερ μάρκετ, τα πετάω όλα έξω, είτε πάω σινεμά, φοράω τα ίδια.

0: 24 ώρες την ημέρα. Forever. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

παιδιά, να σας πληροφορήσω ότι για πρώτη φορά, στην ιστορία τα κουνούπια έχουν πάει και στην Ισλανδία. Καλά ακούσατε, είναι δημοσιευμένο. Για πρώτη φορά μετά, και πρώτη φορά στην ιστορία γενικότερα, έχουν πάει κουνούπια στην Ισλανδία λόγω της αλλαγής του κλίματος. Και εμείς άντε και ξέρουμε, τα διαχειριζόμαστε. Οι Ισλανδοί που δεν έχουν δει κουνούπι στη ζωή τους, τι να πούνε, πού να τους πάνε αυτά που είχαμε στον Εύρο, τα γκατζολόπτερα που είχαμε στο στρατό, που ήταν κάτι τέτοια τεράστια. Λοιπόν, ιστορικά λέει, η Ισλανδία δεν είχε ποτέ κουνούπια, αλλά για πρώτη φορά ανακαλύφθηκαν στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς λόγω της κλιματικής αλλαγής. Και έχουν το. Πώς είναι στα Ισλανδικά, έχουν όνομα και τα κουνούπια άραγε, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαν. Έχουν, λέει, λέγονται. Μοσκιτοφλούγκα. Μοσκιτοφλούγκα στην Ισλανδία. Ρε μπας και τα πήραν οι Έλληνες, γιατί έχει γεμίσει. Η Ισλανδία έχει βρωμάει από Έλληνες. Πας εκεί και ακούς συνέχεια ρέμο. Χτυπάνε τα ringtone και ακούνε. Δεν έχουν λεφτά οι Έλληνες, δεν πάνε ταξίδια. Η Ισλανδία πάνε. Λοιπόν, και είναι γεμάτο Έλληνες η Ισλανδία, μα πάτε. Και έχουν και κουνούπια τώρα. Οπότε οι Ισλανδοί δέχονται μία έτσι ένα είδος ελληνικής εισβολής και με τα δύο. Με τους δύο τρόπους. Galaxy 92.

Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.

σίγουρα τη δεκαετία του 80 την έζησε και η κυρία, μάλλον όχι πλέον κυρία, γιατί απεδήμησε εις κύριον, η γυναίκα που έζησε μέχρι τα 117. Καλά ακούσατε, 117 χρόνια έζησε η Μαρία Μπράνιας Μορέρα από την Καταλωνία, από την, μια περιοχή κοντά στη Βαρκελόνη, εν πάση περιπτώσει, στην Ισπανία, την οποία την ερεύνησαν οι επιστήμονες, λέει, να βρούμε, λέει, το μυστικό της μακροζωίας. Τώρα έχουν διάφορα εδώ, έχουν και διάφορα βιολογικά, μην σας τα λέω τώρα τα τελομερή και τέτοια λες και κάνουμε σεμινάριο. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι η γυναίκα αυτή, πέρα από τη μεσογειακή δίαιτα που ακολουθούσε, πλούσια σε λαχανικά, όσπρια, ελαιόλαδο και μικρές ποσότητες ψαριού, το οποίο μας το λένε οι γιατροί βέβαια ότι είναι καλό, εμείς φυσικά κάνουμε ακριβώς τα αντίθετα. Αυτή η γυναίκα λοιπόν έτρωγε περίπου 3 γιαούρτια τη μέρα. 3 γιαούρτια τη μέρα, φίλε, έτρωγε η Μαρία Μορέιρα. Τα γιαούρτια αυτά περίχαν βακτήρια όπως στρεπτόκοκκους θερμόφιλους, Παναγία μου, και λακτοβάκυλους ντελμπρουέκυλοι, τα οποία μπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξη κάποιων βακτηριδίων στο έντερο, των bifidobacterium. Και αυτό είναι καλό, λέει. Βρήκαν υψηλά επίπεδα του βακτηρίου αυτού, το οποίο συνήθως με την ηλικία μειώνεται και συνδέεται με χαμηλότερη φλεγμονή, λέει, στον οργανισμό. Ήταν καλό που είχε αυτό το βακτήριο. Οι αιματολογικές εξετάσεις έδειχναν επίσης πολύ χαμηλά τριγλυκερίδια και χαμηλά επίπεδα κακής χοληστερόλης, αλλά υψηλή καλή χοληστερόλη HDL. Παράλληλα, οι δείκτες φλεγμονής που συνδέονται με καρδιοπάθειες και πρόωρο θάνατο ήταν ασυνήθιστα χαμηλοί. Γι' αυτό και έζησε και 117. Εντάξει, αλήθεια τώρα 117, δεν θέλω κι εγώ να πω 117. Ας φτάσουμε μέχρι τα 80, καλά είμαστε και να ζήσουμε καλά. Αλλά πολύ γιαούρτι, λέει η γιαγιά, έτρωγε. Πολύ γιαούρτι. Που άμα φας 3 γιαούρτι, εγώ άμα φάω 2 γιαούρτια, με έχει πάει σερπαντίνα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, αν είναι αυτή η επιλογή, σερπαντίνα ή μακροζωία, νομίζω ότι. Μάλλον σερπαντίνα και μακροζωία ή χωρίς γιαούρτια τόσα πολλά και λιγότερη ζωή, δεν ξέρω, νομίζω ότι θα προτιμούσα το δεύτερο, εν πάση περιπτώσει.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Ο Τραμπ που κορόιδευε τον Μπάιντεν ότι τον έπαιρνε ο ύπνος. Συγγνώμη, που το, θυμάμαι τον Μπάιντεν τώρα που κοιμότανε μπροστά στο που του μιλούσαν και ήταν μπροστά στις κάμερες. Λοιπόν, ο Τραμπ που ονόμασε τον Μπάιντεν Sleepy Joe, γιατί λέει είχε κοιμηθεί, τον πήρε ο ύπνος πόσες φορές, 4 φορές τον είχε πάρει ο ύπνος τον Μπάιντεν. Έχει, λέει ο Τραμπ ο ίδιος, έχει αποκοιμηθεί περισσότερες φορές από τον Μπάιντεν. Συνολικά 11, 12, 13 φορές μπροστά στην κάμερα τον πήρε ο ύπνος. Και μάλιστα λέει ότι το 2026 αποκοιμήθηκε μπροστά στην κάμερα ο Τραμπ, επαναλαμβάνω, 7 φορές. 7 φορές τον πήρε ο ύπνος μπροστά στην κάμερα. Σκεφτείτε κάτι αντίστοιχο να ήταν ο Μητσοτάκης, ξέρω εγώ, και να του μιλούσαν κύριε Πρόεδρε, και να ήταν ο Μητσοτάκης. Ναι, τι. Βέβαια, ο Τραμπ είναι και 79 τώρα και έχει και πολλά πράγματα στο μυαλό του. Εγώ σκέφτομαι καμιά φορά, ρε παιδί μου, ότι αυτός ο άνθρωπος αυτή την ηλικία, που εν πάση περιπτώσει δεν. Εντάξει, δεν ήταν και τόσο πια. Θέλω να πω ότι οι ευθύνες του ήταν ευθύνες επιχειρηματικές, αλλά είχε την περιουσία του μπαμπά κτλ. Τώρα έχει τις τύχες του κόσμου στα χέρια του. Έχει πολέμους, έχει κρίση. Τα δημιουργήσει όλα μόνος του. Δεν το φταίει κανένας. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Και παρόλα αυτά, του βλέπεις ότι βγαίνει, μιλάει, κάνει. Αλλά κουράζεται ο οργανισμός. Εγώ, ας πούμε, που ήμουν νεότερος, όχι 79, μια φορά έκανα ιδιαίτερο αγγλικών όταν ήμουν καθηγητής και με πήρε ο ύπνος μέσα στο ιδιαίτερο. Ενώ δίδασκα. Ο καθηγητής τώρα, όχι ο μαθητής. Ο μαθητής να κοιμηθεί δεν είναι περίεργο. Ο καθηγητής είναι το περίεργο. Πώς μπορεί να κοιμηθεί ένας καθηγητής μέσα στο μάθημα.

0: Διαφημίσεις.
1: Μα το σημάδι.
2: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
1: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
2: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
3: Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές.
3: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
3: Είναι μάζινα μπλε.
5: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1 συν 1 δωρεάν.

για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

0: Και σιγά τον Μπαγκαράγκα, ρε φίλε, δηλαδή, εντάξει τώρα. Τον Μπαγκαράγκα και τον Μπαγκα. Τον Μπούγκα Μπούγκα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, Μπαγκαράγκες μου? Αυτό δεν ήταν Eurovision, ήταν Eurovision. Εντάξει, παλιακό το σχόλιο, αλλά τι να κάνουμε, είναι ταιριάζει, παιδιά. Eurovision με ύψιλον. Τι νέα, καλή εβδομάδα. Είδατε Eurovision, ναι, ξενερώσατε τη ζωή σας κι εσείς. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν έγινε και τίποτα. Θα σας πω τα θετικά αυτού. Θα σας πω τα θετικά του γιατί δεν κερδίσαμε. Του, ναι, του γιατί. Όχι του γιατί κερδίσαμε. Του που δεν. Του τη ήττα μα, τέλο πάντων. Θα σα πω τα θετικά σε λίγο. Κόβεται πολύ από το με αυτό. Τι κάνετε, πώς είστε, τι γίνεται, Βαγγέλη Χαριζόπουλο στο μικρόφωνο μέχρι τι 10. Έξω σιγά σιγά αρχίζετε και κινείστε. Δεν βρήκα πάρα πολύ κίνηση μέχρι να έρθω εδώ, αλλά εντάξει, δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί να έχει εκεί που έχετε εσεί. Εμεί ξεκινάμε όπω πάντα την ημέρα μα, φυσικά με την πρόγνωση του καιρού, ο οποίο μα έχει τρελάνει. Το Σάββατο έβρεχε. Τι παλιό Μάιος είναι αυτός, ρε φίλε. Δεν έχω δηλαδή. Λέγαμε για το Μάρτιο, λέγαμε για το Φλεβάρι. Τι παλιό Μάιος, μισητός. Βροχή το Σάββατο, λες και ήταν φθινόπωρο. Κυριακή βέβαια, καλοκαίρι, έτσι, για μπάνιο.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Δεν μπορώ, πραγματικά τα έχω πάρει στο κάνει με τον καιρό. Στην Αττική αναμένονται γενικά αλήθριος καιρός σήμερα. Αναμένεται γενικά αλήθριος καιρός με τοπικές μόνο νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πλέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 4 από φόρ, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν μεταβαλλόμενοι ίδιες έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας από 17 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Καλώς ακούγεται. Έτσι, καλά ακούτε τα πράγματα, δεν νομίζω θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, μηνύματα μου στέλνετε στο live 24, τι κάνετε, πώς είστε. Κοτσαρίκος, όπα λέει 7 παρά σήμερα. Καλή, μας τη λέει κιόλας Κοτσαρίκος, ήρθαμε στην ώρα μας, κατάλαβες. Εσύ Κοτσαρίκο, πήρα νικιάρικο, είπαμε, αμάξι. Ήρθαμε αυτοκίνητο και εγώ μια φορά σαν άνθρωπος. Έχω μόνο το stop δεν έχω κάνει για να έρθω να κάνω αυτό το ταξίδι, το υπερατλαντικό, Νέα Ιωνία, Ηλιούπολη, εδώ που με έριξαν στα βράχια της μοίρας. Αυτή η ζωή, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την απόσταση εννοώ. Εκτός από τον Κοτσαρίκο, ο οποίος είναι πλέον και επίσημη μασκότ της εκπομπής, live 24 τα μηνύματά σας και στο Instagram Βιχαρισόπουλος. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Μην πάτε πουθενά, έχουμε τα πάντα εδώ. Eurovision, Βουλγαρίες, σκάνδαλα, στημένα, Ακύλας, περιγραφή. Εντάξει, και όχι μόνο Eurovision, βέβαια, γιατί η αλήθεια είναι ότι. Μας έχουν λίγο τσουρέκια, λίγο τσουρέκια κάπου.
1: Galaxy 92.

Σόπα καλέ δευτεριάτικα, σόπα κυραδέσποινα, δεν είναι εδώ το σούλι. Τι κλάμα είναι αυτό πρωί πρωί, κουπέλα μου, εντάξει, και εμείς πάμε στη δουλειά, δεν κάνουμε έτσι, ρέμισε λίγο. Like the way I do, πω δηλαδή, πω δηλαδή. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δευτέρα 18 του Μάη, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Παιδιά, εγώ το Σάββατο πήγα σε γενέθλια, φανταστείτε, δηλαδή μια ζωή εκτός των εξελίξεων. Κάθονταν όλοι, βλέπανε Eurovision και εγωμένα με πήρε στα και με κάλεσε στα γενέθλια ο κουμπάρος μου, ο οποίος του λέω, καλά ρε φίλε, δηλαδή από όλες τις μέρες του χρόνου σήμερα βρήκες να γεννηθείς. Του λέω, όλη η Ελλάδα βλέπει Eurovision και εσύ μας βγάζεις έξω. Και πήγαμε, παιδιά, σε ένα μπαρ, το οποίο ήταν τύπου sports bar, αυτά τα καινούργια μόδα τώρα, και δείχνανε τένις. Φίλε, τένις, δηλαδή πραγματικά. Για ποιο λόγο να δούμε τένις, την Venus Williams, ποια ήταν αυτή, δεν ξέρω ποια ήταν. Αποκλείται, η Venus Williams έχει υποσυρθεί νομίζω. Τένις σε χωμάτινο βράδυ Σαββάτου. Του λέω, μας κάλεσε τα γενέθλιά σου και μας δείχνεις τένις. Τι πράγματα είναι αυτά, λέω. Βάλτε σε παρακαλώ, δεν περνάει, γεμάτο οθόνη στο μαγαζί. Του λέω, σας παρακαλώ, καλημέρα, λέω, γεια σας, καλησπέρα, λέω κτλ. Μήπως μπορούμε, λέω, να το γυρίσουμε σε Eurovision, γιατί. Τι να του πω τώρα, ότι είμαι στο ραδιόφωνο και πρέπει να σχολιάζω το πρωί. Λέω, μπορείτε να βάλετε, λέει, στο Eurovision. Λέει, θα το βάλουμε, θα το βάλουμε σε λίγο. Πάει 9.30, εγώ αρχίζω να χώνομαι, χάνει, υδρώνω κτλ. Οι άλλοι τρώγανε εκεί, πίνανε στα παπάκια του. Λέω, παιδιά, λέω, συγγνώμη, την Eurovision θα τη βάλουμε. Λέει, κύριε, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Λέω, γιατί σε νοιάζει, του λέω, θα χάσει τον Grand Slam. Τέλος πάντων, μας βάζουν την Eurovision, μετά δεν έβλεπα. Αυτό. Καλημέρα, Βαγγέλη, θα συμφωνήσω απόλυτα, λέει, στον Παλιωμάιο και στα Eurovision τσουρέκια, λέει, Κυριακή. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, σε ευχαριστώ πολύ, Κυριακή μου. Ρε Βαγγέλη, λέει ο Τάσος, μια χαρά ήταν η βροχούλα το Σάββατο. Δες τη θετική. Ποια θετική να δω, ρε φίλε? Που είναι μια μέρα που βγαίνει ο κόσμος έξω λίγο να δει, λίγο να χαρεί, λίγο να κάνει. Περιμένει, τρώει όλη τη μουργέλα μέσα στην εβδομάδα και βγαίνει να κάνει μια βόλτα, πει ένα καφέ και έξω αρχίζει και βρέχει. Λέει, και έχεις... εν τω μεταξύ, δεν είναι αυτό το πράγμα. Τώρα με λέτε γκρινιάρι, αλλά δεν είναι το φθινόπωρο και το χειμώνα. Είσαι κατάλληλα ντυμένο. Το Μάιο αυτόν που έτσι πως τον ζούμε, δεν ξέρει τι να βάλει. Ξεκινά στο πρωί και σου λέει, σήμερα θα έχω ήλιο. Ακούς, υπάρχει πρόβλεψη, αλλά ανοίγει την πόρτα, την μπαλκονόπορτα, βλέπει ήλιο. Λες, ήλιο σήμερα. Χαρά Θεού, βγαίνει έξω με το πουκαμισάκι, αρχίζει και βρέχει και δεν βρέχει απλά, φυσάει κιόλας. Λοιπόν, προς το παρόν, να σε αφήσουμε λίγο την κρίνια, πάμε λίγο στο σαν σήμερα. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει ο Εφράσιος, η Εφρασία, ο Ιούλιος, η Ιουλία και η Φαϊνή. Πώς λέμε, η Φαϊνή ιδέα. Είχα μια Φαϊνή ιδέα. Τώρα δεν το λένε πλέον αυτό. Θα πει στα πιτσιρίκια τώρα, είχα μια Φαϊνή ιδέα και θα σου λένε αυτή τι πήρε αυτό, τι ναρκωτικό είναι. Άρα γιορτάζει η Ιουλία ουσιαστικά, οι περισσότεροι άλλοι δεν υπάρχουν. Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία, για τις καπετάνισσες. Καλώς την καπετάνισσα. Διεθνής ημέρα μουσείων. Α, να πάτε σε μουσείο σήμερα, Δευτέρα κιόλας. Με στην όρεξη, βέβαια. Παγκόσμια ημέρα ενημέρωση για το εμβόλιο κατά του AIDS, το οποίο όπως ξέρω δεν έχει βγει. Ακόμα το γιορτάζουν αυτοί. Παγκόσμια ημέρα πορφυρίας. Σαν σήμερα το 1989. Το βρώμικο 89. Το βρώμικο 89 δεν είναι σάντουιτς, να πούμε στα πιτσιρίκια, έτσι που ακούνε τώρα. Λένε το βρώμικο 89, τι είναι? Δεν είναι σάντουιτς, δεν είναι κοτομπουκές με μαγιονέζα. Ήταν η βρώμικη εκείνη η χρονιά που ρίξανε τον Αντρέα μας. Λοιπόν, η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αποκλεί από τους συνδυασμούς του κόμματος τον Αγαμέμνον Ακουτσόγιωργα που κατηγορείται για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Βέβαια, σου λέει ο Αντρέας, βγάλ τον από τη μέση τώρα. Και ο Κουτσόγιωργος, ο οποίος, παιδιά, πέθανε με πολύ έτσι τραγικό θάνατο μέσα στο δικαστήριο. Είχε πάθει έμφραγμα από το άγχος και όλη αυτή την ιστορία που ζούσε. Πολύ συγκλονιστικό, βλέπετε. Τώρα ήταν δευτεριάτικα πρωί-πρωί. Λοιπόν, 2000. Σαν σήμερα το 2000, με συντριπτική πλειοψηφία, ιστορική μέρα, το Ευρωκοινοβούλιο εγκρίνει την αίτηση της Ελλάδας για την ένταξή της στην ΟΝΕ. Ω, ναι! Με 376 ψήφους, γιατί το άκουσα 100.000 φορές στις εκπομπές του Σαββατοκύριακου και στα σχόλια γενικώς για την Eurovision. Λέει, πήρε, λέει, πολλούς ψήφους. Ρε τσομπάνι, ρε τσομπαναρέ, που βγαίνεις και στην τηλεόραση. Μάθε δύο λέξεις πρώτα. Να λες στη μία, που δεν είναι απαραίτητος λάθος να πεις στη μία, αλλά δεν πας περιπτώσει. Και μάθε να λες η ψήφος της ψήφου. Και όχι στους ψήφους. Οι ψήφοι, δεν είναι οι ψήφοι οι διαρσενικοί, ο ψήφος, είναι οι ψήφοι θηλυκοί, οι θηλυκές, συγγνώμη. 376 υπέρ, 42 κατά και 80 αποχές. Ψηφίσανε 42 κατά.
42 ευρωβουλευτές προσπάθησαν να μας σώσουν. Εντάξει, τώρα λέμε χαζομάρες, γιατί από τη μία βεβαίως η Ελλάδα υπέφερε πάρα πολύ λόγω της νομισματικής ένωσης, από την άλλη δε, αν δεν υπήρχε ευρώ, παιδιά, δεν θέλω να σας πω που θα ήμασταν σήμερα. Αν δεν υπήρχε ευρώ, μπορεί να ήσουν τώρα τύπου στην καλύτερη Αζερμπαϊτζάν, που έχει και πετρέλαιο, οπότε δεν θα ήσουν Αζερμπαϊτζάν. Στην καλύτερη θα ήσουν Ρουμανία, στη χειρότερη θα ήσουν Βουλγαρία. Θα κέρδιζες βέβαια το... Θα κέρδιζες βέβαια το Eurovision, η οποία Βουλγαρία, ρε φίλε, η Βουλγαρία ακολουθεί εμάς κατά πόδας. Δηλαδή, μπήκε στο ευρώ, πήρε τη Eurovision. Τη βλέπω το επόμενο βήμα που σχολιάστηκε βεβαίως στα social, να μπαίνει μνημόνιο. Και επειδή ήθελα να παίξω ένα γυροβιζιονικό τραγούδι, τώρα μην παίζουμε τώρα μπάνκα μπούγκα και μπάνκα ράγκα. Ας ακούσουμε το μοναδικό ίσως συγκρότημα έτσι που... Αυτή και η Celine Dion, ας πούμε, που κάνανε κάποια καριέρα μετά το θεσμό.

Η Άμπα λοιπόν από τους ελάχιστους που κάνανε καριέρα μετά την Eurovision. Οι υπόλοιποι δεν ξέρει ότι τους θυμάται η μάνα τους τώρα. Όπως και δεν θα θυμάται και η μάνα της την Ντάνα. Ούτε καν ξέρω πώς λέγεται η τραγουδίστρια της Βουλγαρίας. Ντάνα δεν λεγότανε. Νταρντάνα. Ντάνα International ήταν του Ισραήλ. Τι έγινε με το Ισραήλ, πάλι άκουγα κάτι. Τέλος πάντων, ας ξεκινήσουμε από το, λίγο από την Ελλάδα, γιατί okay, τώρα μπύρι, να λέμε και αυτό. Παιδιά, να σου πω κάτι. Μια χαρά ήταν ο Ακύλας. Έτσι, δηλαδή το τραγούδι, εμένα, ας πούμε, καταρχάς η σκηνική παρουσία, αυτό πράγμα με το βίντεο, game, όλο αυτό, εμένα με συνεπήρε. Δηλαδή, και επίσης δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπαμε για πρώτη φορά. Το είχαμε δει στις πρόβες, το είχαμε δει στους ημιτελικούς βασικά. Είχαμε δει τα πάντα στους ημιτελικούς. Δεν χρειάζεται να δεις τον τελικό δηλαδή για να κρίνεις ένα τραγούδι, ξέρεις πώς είναι το καθένα. Τα έχουμε φάει στη μάπα. Λοιπόν, ο Ακύλας είχε σκηνική παρουσία, είχε αυτό το ντύσιμο το κεντρικό, είχε αυτό το βίντεο φοβερό, τα γραφικά αυτά. Εμένα με συνεπίστευε, μου φάνηκαν πάρα πολύ εντυπωσιακά. Αυτό πράγμα που ήταν ένα video game. Δεν ήταν πρωτότυπο βέβαια, το έχουν ξανακάνει, αλλά ήταν πάρα πολύ. Όλο αυτό που πλέκανε μετά, που ήταν έτσι, που ήταν. Εντάξει, το τραγούδι ήταν όπως όλα. Μέτριο. Βρες μου ένα τραγούδι μέσα στη Eurovision που ήταν καλό. Μη μου πείτε της Ιταλίας. Πραγματικά, εντάξει. Εγώ δεν θυμάμαι καν πώς πήγε. Δηλαδή, η Eurovision είναι η χωματερή της μουσικής. Πάρτε το χαμπάρι. Ό,τι σκουπίδι υπάρχει, τις περισσότερες φορές το χώνουν εκεί. Είναι η χωματερή της μουσικής. Σπάνια θα βρεις. Γιατί λέει και στα σκουπίδια, λέει, βρίσκεις διαμάντια. Ισχύει αυτό. Επίσης, ας πούμε, ένα πρόσφατο παράδειγμα ενός ανθρώπου ο οποίος έκανε καριέρα. Ο Ιταλός ο Νταμιάνο Ντέιβιντ. Αναδείχθηκε από την Eurovision. Σωστά, οκ. Okay, θα βρεις. Αλλά τις περισσότερες φορές τι είναι, μια τρασαδούρα είναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, δηλαδή, οκ. Okay. Αλλά όλα ήταν μέτρια. Δηλαδή, δεν βρίσκω διαφορά ανάμεσα στο μπαγκαράγκα και στο τζάλα τζάλα. Και προσέξτε το μεταξύ, είναι κλασική μανιέρα που λέει να βρούμε μια λέξη που να κολλάει στο μυαλό του ακροατή σαν τζίχλα. Η Βουλγαρία βρήκε τον μπαγκαράγκα, τη ρωτούσαν κιόλας μετά την τύπησα, της λέγανε, λέει, what is μπαγκαράγκα? Και αυτή άρχισε να λέει κάτι θεωρεί στον μπαγκαράγκα, λέει να πιστεύει στον εαυτό σου και είναι, λέει, αυτό που λες μέσα σου, λέει να πιστεύει στον εαυτό. Τι παπά. Παπάντζες δηλαδή, πραγματικά. Πες ρε φίλε, βρήκαμε μια λέξη να κολλάει στον κόσμο. Σιγά την ντροπή είναι. Ο Ακύλας βρήκε το φέρτο, λέει φέρτο. Η άλλη έλεγε μπαγκαράγκα. Η άλλη έλεγε τζάλα. Μες τη μήγαμε στο, σαν τη μήγαμε στο γάλα. Δηλαδή, σιγά τη διαφορά τώρα. Λέγανε, έβγαινε Μουρατίδης και έλεγε, λέει, άλλο σεξι, λέει, και άλλο ξέρει. Πώς του είπε, δεν θυμάμαι. Λέει, γιατί λέει, η Βουλγάρα ήταν σεξι. Ενώ λέει, η Αντιγόνη, λέει, δεν ήταν σεξι. Λέει, ήταν πολύ. Με την κακή έννοια, δεν ξέρω πώς το είπε. Δεύτερη, την είπε. Εντάξει, τώρα που ήταν, δηλαδή, sorry κιόλας. Αλλά δεύτερη ήταν και Βουλγάρα, δεν έχει διαφορά. Δηλαδή, του βάλει στη Βουλγαρία την Κύπρο δίπλα, το ίδιο πράγμα. Ο Ακύλας λοιπόν ήταν αυτός που ήταν, πήγε, εντάξει, τον ανέβασαν ως φαβορί. Δεν κερδίσαμε. Ευτυχώς, εγώ έκανα το σταυρό μου, λέω σκέψου, λέω να κερδίσει ο Ακύλας. Θα μας πάνε μια εβδομάδα τρενάκι. Μια εβδομάδα τρενάκι θα βλέπαμε. Η μαμά του Ακύλα, η γιαγιά του Ακύλα, ο παππούς του Ακύλα, ο ξάδερφος του Ακύλα. Αυτοί που του κάναν bullying στο σχολείο. Ο δάσκαλός του που έλεγε ότι ήταν πολύ καλό παιδί. Ο Ακύλας, δεν θέλω, παιδιά, δεν θέλω. Δηλαδή, κάθε φορά που είναι η Ελλάδα στην Eurovision, τρέμει το φιλοκάρδι μου, μπας και κερδίσουμε. Λέω, δόξα τω Θεώ, Βουλγαρία και πάλι Βουλγαρία.

Στέλνει εδώ ένας φίλος, η φίλη, δεν ξέρω, δεν γράφεται και ονόματα εδώ μεταξύ. Λέει πρώτη φορά, λέει πρωτιά μάλλον, με Έλληνα συνθέτη στιχουργό και Βικτόρια Χαλκίτη για 8η φορά φωνητικά. Ναι, σωστό. Ο Κοντόπουλος και η Χαλκίτη ήταν μέσα στο team της Βουλγαρίας. Ο Κοντόπουλος, ο Γαμάρε Κοντόπουλε, τόσο καιρό δηλαδή με την Ελλάδα δεν μπορούσε να φέρει ένα τίτλο. Έπρεπε να συστήλουμε στη Βουλγαρία να πάρει. Οι Έλληνες μεγαλουργούν στο εξωτερικό, λέει. Μόνο στο εξωτερικό αναγνωρίζονται οι Έλληνες, κατάλαβες. Λέει, καλημέρα Βαγγέλη, είμαι Αναστασία και σήμερα η μαμά μου έχει γενέθλια και τη λένε Ξένια. Θα ήθελα να τη βάλει στο Just Might από τον Bruno Mars. Γλυκούλα μου, θα το βάλουμε βεβαίως. Bruno Mars δεν έχει πάει στην Eurovision. Δεν μπορεί κιόλας, είναι και Αμερικάνος. Τώρα είναι, οι Αυστραλοί βέβαια μπορούν. Κάτσε λίγο, Mars. Εμπρός, Mars. Κάτσε, βλέπεις επιτόπου να δεις πόσο αγαπάω τη μανούλα σου, την Ξένια που έχει γενέθλια. Bruno Mars, ωραία. Το έχουμε αρέσει, γιατί δεν το βρίσκω. Θα το βρούμε λοιπόν. Μην ανησυχείς, θα το παίξουμε. Λοιπόν, τι λέγαμε. Ότι ο Κοντόπουλος κέρδισε και η Χαλκίτη.

0: Ήμουνα το πρωί έξω και γυρνούσα κομμάτια στο σπίτι, που λέτε, και σε κάποια φάση εκεί σε ένα φανάρι βλέπω μια οικογένεια μέσα ντυμένη με τα χρώματα της ΑΕΚ. Ο μπαμπάς, η μαμά, το παιδάκι, όλοι ΑΕΚ. Και παιδιά, εκεί κατάλαβα δηλαδή πραγματικά ότι εγώ δεν είμαι και για εορτασμούς. Δηλαδή σκεφτόμουν, το Σάββατο έλεγα μακάρι να μην το πάρουμε για να μην μας ζαλίζουν ότι με τη αυτή. Και έβλεπα την οικογένεια των ΑΕΚτσίδων που πηγαίναν να πανηγυρίσουν τίτλο και έλεγα πού δεν κουράζονται τώρα αυτοί. Δηλαδή, εμένα η πρώτη μου σκέψη ήταν, δεν ήταν πόπορες ή πήραν πρωτάθλημα. Που εγώ, ως Αριανός, δεν έχω δει πρωτάθλημα στη ζωή μου, ούτε κύπελο. Δεν έχω δει τίτλο στη ζωή μου στο ποδόσφαιρο. Και λέω, πόπολα, αυτοί ξεκίνησαν τώρα, ποιος ξέρει, ξεκίνησαν από κανέναν άλυμο και έχουν ανέβει με το αυτοκίνητο. Τώρα, 8 η ώρα το βράδυ πηγαίναν στη Φιλαδέλφεια για την τέτοια, για τη φιέστα. Θα φάνε εκεί την κίνηση, το παρκάρισμα. Θα μπουν μέσα να βρουν αυτό να πανήγει και μετά θα γυρίσουν πίσω για να πάνε τη Δευτέρα πρωί στη δουλειά. Και λέω, ή εγώ είμαι μίζερος, ή αυτή είναι πολύ ωραξάτη, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό σκεφτόμουν. Η πιο όμορφη στιγμή, λέει εδώ, ήταν που όλο το στάδιο, λέει, όλες οι εθνικότητες τραγουδούσαν μαζί το Βολάτε. Το Βολάτε ή το Βολάρε, εννοείς. Δεν ξέρω, παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν ήταν. Τώρα, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι σπαταλάω όλη την Eurovision στην πρώτη ώρα και μετά μου λένε, λέει, γιατί δεν λες για Eurovision τίποτα στη δεύτερη ώρα. Αλλά τώρα, η Eurovision αυτή δεν ήταν μόνο Ομόνοια δεν είχε. Γιατί με την ιστορία με το Ισραήλ, ακούσατε εκεί αποδοκιμασίες και τα λοιπά για το τραγούδι του Ισραήλ, που υπάρχει όλη αυτή η ιστορία τώρα που λέει ότι είναι, λέει, μια... στημένη, λέει, πήγε στημένο, λέει, γιατί υπάρχει χορηγός που είναι Ισραηλινή εταιρεία πίσω από την Eurovision. Το οποίο, εντάξει, οκ, okay, τώρα μου φαίνεται αστείο, ας πούμε, ότι το Ισραήλ ασχολείται με την Eurovision, δηλαδή αυτό είναι το θέμα του, να κερδίσει την Eurovision. Επίσης δεν την κέρδισε. Απλά, λέει, δεν γίνεται, λέει, στο televoting να ψήφισαν όλοι Ισραήλ. Οκ, okay, μπορεί και, So what? Δηλαδή, αυτό είναι το θέμα που μας απασχολεί με το Ισραήλ. Αν κερδίσει η Eurovision, που δεν την κέρδισε. Τελικά την πήρε η Ντάνα Νταρντάνα, πώς τη λένε. Λοιπόν, κατάλαβες. Ψάχνω ακόμα το τραγούδι της μαμάς σου εγώ εδώ πέρα, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Galaxy 92.
0: Ακούστε ένα In the Dark προς το παρόν. Ολυμπιακός Champions League, ΠΑΟΚ Europa, από ό,τι είδα επίσης.

0: Galaxy 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Τρεις Εργενίδες.
4: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
6: και όλα ανατρέπονται
7: από το πουθενά.
5: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
7: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάση.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
9: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
10: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
11: Τα πάντα.
10: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
12: Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Σήμερα με φοβερή λογοδιάρεια, έχει πάει 7,5 ώρα και δεν το έχω καταλάβει. Εδώ λέει, επειδή λέει οι αριστεροί κάνουν ντόρο, λέει, δεν σημαίνει ότι είναι και η πλειοψηφία. Άντε λέει πρωί-πρωί, γιατί τα έχουμε ισοπεδώσει όλα. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν θέμα αριστερά σε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω. Εντάξει, υπήρχε μια ιστορία με το Ισραήλ για τη συμμετοχή του. Τώρα, από τη στιγμή που συμμετείχε το Ισραήλ, υπήρχε αυτή. Πώς να το πω, η συνωμοσιολογία ότι ήταν πίσω από το televoting και γι' αυτό βγήκε δεύτερο το Ισραήλ. Γιατί ήταν αυτό το εκεί παίζονταν μεταξύ Ισραήλ και Βουλγαρίας η υπόθεση. Είδα και τον Μικρούτσικο έξαλλο. Ο Μικρούτσικο στα γεράματα φουλ αριστερός και φουλ φιλινιστής και αυτό το Ισραήλ. Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Μου φαίνεται και πολύ ασήμαντο όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και να κέρδιζε το Ισραήλ την Eurovision, τι, ότι θα την έλεγε στην Ισπανία και στις χώρες που απεσήρθησαν. Λοιπόν, αφού η ώρα πήγε 7:31, πάμε στην κίνηση.
13: Η κίνηση στην πόλη.
12: Πολύ αυξημένη κίνηση στην Άνδο και στην κάθοδο του Κηφισού από Φιλαδέλφια μέχρι Λεωφόρο Αθηνών. Η Αττική οδός έχει ήδη αρχίσει να πίζει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, αλλά εκεί μόνο κοντά στην Εθνική είναι το μεγάλο πρόβλημα. Η Κηφισία στην κάθοδο έχει ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα από πριν την Καποδιστρίου μέχρι το κολέγιο και μετά από την Κατεχάκη μέχρι την Πανόρμου. Η άνοδος καλύτερη με ένα κομματάκι εκεί μεταξύ Κατεχάκη και Ψυχικού που δυσκολεύει στο ύψος των Ελληνορώσων, που κάποιοι ονομάζουν ψυχικό λανθασμένα. Γιάννη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η Μεσογείο έχει πρόβλημα στην κάθοδο από το κάτω Χαλάνδρη μέχρι το Πεντάγωνο. Αλή μου Κατεχάκη έχει δει και χειρότερες μέρες. Δύσκολη η άνοδος της Βενιζέλου από τη Ηλιούπολη, δηλαδή μέχρι να φτάσετε Βύρωνα. Πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί. Μου είπαν μια καβάντζα για την άνοδο, αλλά μου την είπαν με τον όρο ότι δεν θα το πω στο ραδιόφωνο. Προς το παρόν τηρώ τον όρκο μου. Υπάρχει τρόπος, λέει, να αποφύγεις, λέει, την άνοδο την περιφερειακού. Είναι λίγο βέβαια, τέλος πάντων, είναι λίγο περίπλοκη, αλλά θα προσπαθήσω να πείσω το άτομο που μου την είπε να το πω στον αέρα. Μου λέει, μην τυχόν το πεις, λέει, γιατί μετά θα πήξουμε. Άκου τώρα. Οι βουλιαγμένες και οι παραλιακοί είναι καλές και η συγκρού είναι καλή μέχρι τον νέο κόσμο. Αυτά με την κίνηση. Καλή εβδομάδα. Δύσκολο Σαββατοκύριακο. Λέει, πήρα 2 κιλά, λέει ο Παναγιώτης. Μακάρι αυτά να ήταν τα προβλήματά μας. Για την Ξένια που θέλει να αφιερώσει τη μαμά της. Ξένια μου, δεν ξέρω, μας μάτιασε κάποιος. Και δεν ξέρω, δεν μπορώ να παίξω το Adjust Might, δεν είναι αλήθεια. Αλλά θα παίξω Bruno Mars για τη Μανούλα. Ένα άλλο αγαπημένο 24K Magic. Να πούμε χρόνια πολλά λοιπόν στην Ξένια, βεβαίως από την κορούλα της Αναστασία με τον Bruno Mars. Κόψε την κίνηση, ρε.
14: Κολλάς με τα ζελεδάκια. Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Ρε σε Δημήτρη, πρωί-πρωί και εσύ. Το πρώτο πινελίκι λέει στο site του κοινωνικού τουρισμού που έχει πέσει από το Σάββατο. Κλείνεις από τώρα, ε. Καλά κάνεις. Σαν και εμένα που τα αφήνω τελευταία στιγμή και πληρώνω μετά με τα μαλλιοκέφαλά μου. Ο Τζανέτος από την Καστέλα λέει: καλημέρα. Αυτό που πάντα είχα απορία για το τι δουλειά έχει το Ισραήλ ή η Αυστραλία κτλ. Σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η Αυστραλία είναι μια διαφορετική περίπτωση. Καταρχάς η Αυστραλία δεν έχει κανέναν γύρω-γύρω να κάνει κάτι. Θέλω να πω, είναι μόνη της. Είναι μια ήπειρος από μόνη της σχεδόν, μαζί με τα νησιά της Οκεανίας. Δεύτερον, η Eurovision έχει πάψει να είναι μια ευρωπαϊκή διοργάνωση εδώ και χρόνια. Είναι ένα παγκόσμιο τηλεοπτικό σόου στο οποίο θέλουν να συμμετέχουν και άλλες χώρες. Δεν είναι κακό, θέλω να πω. Δεν, Eurovision ξεκίνησε. Τώρα το Ισραήλ είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Το Ισραήλ γενικότερα, εσύ που είσαι παλιός θα πρέπει να το ξέρεις. Στη λέω κιόλας. Το Ισραήλ γενικώς και στις αθλητικές διοργανώσεις συμμετέχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και όχι στις ασιατικές. Δηλαδή δεν παίζει το Ισραήλ στους ίδιους ομίλους με την Ιορδανία, το Ιράκ και την Αίγυπτο, γιατί είναι πολύ απλό, για τους ευνόητους λόγους τα σκοτώνονταν μεταξύ τους. Αυτοί για πολλά χρόνια σκοτώνονταν. Δηλαδή και τώρα σκοτώνονται, αλλά τότε σκοτώνονταν με όλους. Δηλαδή και με την Αίγυπτο, με τη Συρία, με τους γύρω. Δηλαδή θα έπαιζε τώρα, ξέρω εγώ, Ιράν, σκέψου να έπαιζε Ιράν-Ισραήλ. Η Eurovision βέβαια είναι άλλη μια άλλη υπόθεση, αλλά έχει να κάνει με αυτό που λέει και ο Άδωνης καμιά φορά, ότι το Ισραήλ βλέπει τον εαυτό του ως μέρος του δυτικού πολιτισμού και όχι του μεσανατολικού πολιτισμού. Ο Άδωνης χάρηκε για το Ισραήλ. Είναι ο μόνος Έλληνας που πανηγύρισε, εκτός από τους Εβραίους της Ελλάδας βεβαίως. Και δεν είναι κακό αυτό. Θέλω να πω και εγώ, αν ήμουν Εβραίος στην Ελλάδα, θα χαιρόμουν για την νίκη του, για τη δεύτερη θέση του Ισραήλ. Είπε ο Άδωνης, λέει: είναι χαμός, είναι ο νέο. Η δεύτερη θέση, παρά την ασταμάτητη την προπαγάνδα της αριστεράς. Να, αυτό που έλεγε ο φίλος πριν. Οι λαοί της Ευρώπης αναγνωρίζουν το Ισραήλ ως ένα από τα μέλη. Τι, πετάχτηκε ένα pop-up για με ευτήρα τώρα, ρε φίλε. Είναι δυνατόν? Διάβαζα το κείμενο με ευτήρας μπροστά. Λαπαροσκόπηση. Δεν θέλω. Γιατί μου πετάχτηκε εμένα με ευτήρας? Ήποπτο. Λέει, ένα χαρμόσυνο νέο είναι η δεύτερη θέση για το Ισραήλ. Συνέστημη αποδοχή. Στο tweet διαβάζω. Η δεύτερη θέση του Ισραήλ στο διαγωνισμό να χαρμόσουν ο νέο, παρά την ασταμάτητη προπαγάνδα της αριστεράς, οι λαοί της Ευρώπης αναγνωρίζουν το Ισραήλ ως ένα από τα μέλη της οικογένειάς τους. Δεν ακριβώς είναι? Βέβαια, όλοι οι λαοί της Ευρώπης δεν αναγνωρίζουν το Ισραήλ ως ένα μέλη της οικογένειας, γιατί 5 από τους λαούς της Ευρώπης αποχώρησαν από την Eurovision λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Άκουγα κάτι απόψεις. Τώρα θα μην του πιάσει, εν πάση περιπτώσει. Μπάνκα ράγκα είναι το νούμερο, οπότε. Σταματία, καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα και σε σένα. Θα το πιάσουμε και τα υπόλοιπα. Εμένα να πω κάτι γιατί το ξεχάσω και είναι το σημαντικότερο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ που ο Ακύλας βγήκε και είπε από μόνος του: λυπάμαι που σας απογοήτευσα. Με τρανή απόδειξη ότι ο Ακύλας δεν είναι Έλληνας. Παιδιά, δεν υπάρχει Έλληνας ο οποίος να ζητάει συγγνώμη. Δεν είναι αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει. Δηλαδή, όλοι οι Έλληνες σε κάποια φάση λένε: ναι, έφταιγε η διαιτησία, έφταιγε το Ισραήλ, έφταιγαν ο καιρός. Ναι. Θυμάστε που λέγανε: είχαμε λέει, πρόβλημα τεχνικό. Βγαίνανε μετά οι Eurovisionologi και λέγανε: ναι, λέει, δεν είχε καλά φωνητικά, δεν ακουγόταν ο πέμπτος backing vocalist. Και πάνε να επίτηδες να χαντακώσουν την Ελλάδα. Ενώ ο Ακύλας είπε: παιδιά, λέει, κουβά. Θέλει πολλά nuts για να βγεις και να πεις ότι έριξες κουβά, ας πούμε, και είσαι εσύ ο υποψήφιος. Μπράβο στον Ακύλα, αξιοπρεπέστατος. Έδειξε ότι όντως στεναχωρήθηκε. Δεν ήταν αυτούς τους χαζούς που βγαίνουν και λένε: για μένα δεν ήταν τίποτα. Εγώ η χάρηκα και τη συμμετοχή. Το είπε και αυτό βέβαια. Αλλά ήταν απογοήτευση. Και το είπε, λέει: λυπάμαι που σε απογοήτευσα. Γι' αυτό και μόνο μπράβο στον Ακύλα. Galaxy 92.

0: Black Black Heart από David Usher στον Galaxy 92. Καλημέρα σου, άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνα. Τους δέκτες τους που λέγανε και παλιά. Από την παιδιά κάτι πρέπει να γίνει με αυτά τα pop-up στο ίντερνετ. Δεν μπορείς να διαβάσεις τίποτα. Πετάγω το διαφημίσεις συνέχεια. Λοιπόν, να κάνουμε ένα break από την Eurovision. Να σου πω ότι μια νέα έρευνα λέει ότι κάτι που ξέρουμε και κάτι που δεν ξέραμε. Λέει ότι αν κοιμάσαι, λέει, αν κοιμάσαι λιγότερο από 6,4 ώρες, έχεις πρόβλημα στο βιολογικό σου, γερνάς γρηγορότερα, να το πούμε απλά. 6,4. Λίγο μου φαίνεται. Νομίζω ότι πρέπει να κοιμόμαστε 8. Αν όμως, λέει, κοιμάσαι και περισσότερες από 8, πάλι έχεις πρόβλημα, λέει, πάλι γερνάς. Ακούτε τώρα, αυτό το ήξερα. Δηλαδή, ότι άμα κοιμάσαι πάρα πολύ, γερνάς. Εγώ νομίζω αυτοί που κοιμούνται πολύ είναι μια χαρά. Είναι φράπες. Εν πάση περιπτώσει, 6,4 με νομίζω 7,8. Τώρα έκλεισε και το άρθρο. Πόσες ώρες κοιμάστε εσείς? Και το θέμα, ξέρετε, είναι τώρα, αυτό είναι επιστημονικό δεδομένο, δεν είναι να το βγάζω από το μυαλό μου, είναι ότι πρέπει να έχεις σταθερό ύπνο, σταθερές ώρες. Δηλαδή, μην κοιμάσαι το ένα βράδυ μία η ώρα και το άλλο βράδυ κοιμάσαι τρεις, ειδικά όσοι κοιμάστε πολύ αργά και κάθεστε, βλέπετε σειρές και τηλεόραση κτλ. Και την άλλη μέρα είστε σαν κοτόπουλα. Πρέπει να έχεις σταθερό κιλό, δηλαδή 12 με 8, αυτό είναι το ιδανικό, ας πούμε, ξέρω, ή 11 με 7. Για να έχεις έτσι τέτοιο εμείς, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω. Αυτά με τον ύπνο. Να πω κάτι και για τον Καπουτζίδη. Παιδιά, πολύ βαρετός. Δηλαδή, ο Καπουτζίδης είναι ο καλύτερος. Και η Κοζάκου, καλά, η Κοζάκου, πεθαίνω δηλαδή από βαρεμάρα. Είναι καλύτεροι σχολιαστές Eurovision που είχαμε ποτέ. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, καμία σχέση που είχαμε παλιά την Μπόκοτα ή παλιά που είχαμε, ξέρω εγώ. Καλά, δεν λέμε για Ζερόμ και Αλευρά, εντάξει, εκεί που ήταν το αποκορύφωμα. Ο Καπουτζίδης καταρχάς ξέρει Eurovision όσο ξέρει μπάλα ο Σωτηριακόπουλος. Δηλαδή, μπορεί να σου πει, ξέρω εγώ, το 1991 είχε μπει, ξέρω εγώ, αναπληρωματικό στο Αζερμπαϊτζάν ο Τάδε. Ξέρει Eurovision ο άνθρωπος, δηλαδή μου το αγαπάει το αυτό, και ξέρει και έχει χιούμορ και είναι από τους πιο πνευματώδεις ανθρώπους στην ελληνική τηλεόραση. Η Κοζάκου πάλι είναι μια πολύ συμπαθητική παρουσιάστρια και στέλεχος, ας πούμε, της ΕΡΤ και δημοσιογράφος. Συγγνώμη γι' αυτό. Λοιπόν, και τώρα με αποσυντώνησες όμως με αυτό. Τι ήθελα να πω, ναι, αυτά με τον Καπουτζίδη. Αλλά, παιδιά, αυτό το πράγμα, καταρχάς το Σάββατο στην Eurovision, δεν μπορεί η Ελλάδα να πατώνει μισή ώρα και εσύ να κάνεις ότι δεν το βλέπεις. Δηλαδή, πήγαμε στην Eurovision, ήμασταν δεύτεροι, πηγαίναμε για νίκη, φαβορί. Έχουμε φτάσει μισή ώρα μετά την έναρξη της βαθμολογίας. Η Ελλάδα έχει, ξέρω εγώ, 10 βαθμούς και δεν το σχολιάζεις. Με συγχωρείς, είπαμε να αγαπάμε τους υποψηφίους μας, να αγαπάμε την Ελλάδα, να αυτό κτλ. Αλλά κάτσε, ρε φίλε, πες ότι δεν πάμε καλά. Δηλαδή, τι είμαστε, μεθυσμένοι? Είμαστε εμείς, τα έχουμε πιει και βλέπουμε την Ελλάδα χαμηλά. Και κάβονταν και σχολίαζαν τη Σουηδία, δεν πήρε βαθμό η Σουηδία και πήρε βαθμό το Ισραήλ κτλ. Έχουμε πατώσει, αδερφέ! Η ομάδα πήγαινε για να σηκώσει το Euro και πήρε το Μιμπό. Κάνε ένα σχόλιο. Δεν είπαμε να πεις ότι η ελληνική υποψηφιότητα δεν καλεί. Επίσης, πολύ βαρεμάρα. Δηλαδή, ο Καπουτζίδης υποτίθεται ότι έχει χιούμορ. Δεν το είδαμε το Σάββατο, ρε παιδί μου. Ήτανε που ήταν βαρετό για μας, γιατί ο Ακύλας πάτωνε. Πες και κάτι, μια ρακαλιαρντό, ένα αστείο, ένα αυτό. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, τον Graham Norton στο BBC, ο οποίος το παρακάνει, βέβαια, αυτό. Δηλαδή, αυτός θάβει τους πάντες. Και γελάζε, παιδί μου, βλέπεις ένα αστείο, ένα αστείο. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, το κυριλέ, το και ναι, και τώρα θα βγει αυτό τη Ιταλία. Αχ, μας το είπε, ναι, καλά, ένα. Εντάξει, δηλαδή, οκ. Okay. Πες κάτι αστείο, μπορείς, είσαι από τους πιο έξυπνους σεναριογράφους στην Ελλάδα, ο καλύτερος ίσως παρουσιαστής. Δεν ήταν τώρα αυτό ο σχολιασμός Eurovision, sorry κιόλας δηλαδή. Και αυτό το χαμόγελο μέχρι το τέλος, λες και ήμασταν ευχαριστημένοι που πήγαμε στην 10η θέση. Τώρα ποιον κοροϊδεύουμε?
1: Galaxy 92. Amazing music.
0: Καλύτερα να ήταν η Ματσίλδη Μαγκύρα που είχε πει οι Αζερμπαϊτζαν άνθρωποι. Θεϊκό ήταν αυτό.

0: Can't fight this feeling anymore. REO Speedwagon. Η REO Speedwagon που το λέγανε παλιά. Καλημέρα στην Ελεάνα, καλημέρα στη Σταματία. Τα μηνύματά σας περιμένω στο galaxy92.gr και στο Instagram V. Χαρισόπουλος. Είχαμε και πολιτικές εξελίξεις. Επίσης θα κάνουμε διάλειμμα του Eurovision τώρα. Λοιπόν, είχαμε πολιτικές εξελίξεις από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που είχαμε τον Άδωνη που έδωσε σόου εκεί πέρα. Και είχαμε και συλλογή υπογραφών για το κόμμα Καριστιανού. Αυτοί ακόμα μαζεύουν υπογραφές. Πότε θα ξεκινήσει αυτό το κόμμα? Και μάλιστα, παιδιά, πήρε φωτιά το Κολωνάκι, λέει. Άκουστε τώρα. Εκπρόσωπος, λέει, τύπου της Καριστιανού, του κόμματος, αναμενόμενος εκπρόσωπος, δεν είναι επίσημα εκπρόσωπος, θα είναι, λέει, ο ανταποκριτής του Open στην Ρωσία, ο Θανάσης Αυγερινός. Και μέσα στους αυτούς που βοηθούσαν στη συλλογή υπογραφών, ήταν, λέει, ο Έλληνας πρόεδρος της κοινότητας. Μάλλον ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης. Όχι της Πετρούπολης δικιάς μας εδώ στο Ήλιον πάνω. Του Πίτερσμπουργκ, του Λένιγκραντ. Της Αγίας Πετρούπολης. Ρωσικό θα είναι το κόμμα. Πολύ Ρωσία βλέπω μέσα. Και ανέβασε ένα tweet ο Αυγερινός του Open, ο οποίος θα είναι μάλλον, λέει, ο νέος εκπρόσωπος. Λέει, πήρε φωτιά σήμερα το Κολωνάκι. Άκου, φίλε, τώρα. Πολίτες με διαφορετικές ιδεολογικές και πολιτικές καταβολές προσήλθαν στην έναρξη της διαδικασίας συλλογής υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών με επικεφαλής τη Μαρία Καριστιανού. Η γνωστή δικηγόρος Μαρία Γρατσία, υποψήφια άπαξ της νίκης. Καταλαβαίνεις τώρα, μιλάμε τώρα για. Μιλάμε φοβερό, φοβερή ιδεολογική προέλευση. Άμα είσαι υποψήφια της νίκης. Κάνε το σταυρό σου. 20 ημέρες, λέει, πριν τις εκλογές του 23, οπότε και αποσύρθηκε από την πολιτική. Έχει δίπλα της τον επίσης γνωστό δικηγόρο Γιάννη Χατζηδοντονίου, προερχόμενο του Πασόκ, πρώην μέλος της γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι μέσα, δηλαδή, νίκη, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, τα πάντα. Ρωσοδευτό, ανταποκριτές, Αγία Πετρούπολη. Καλά, καταλαβαίνετε γιατί ιδεολογικό αχταρμά θα μιλάμε, έτσι. Μιλάμε για ένα κίνημα το οποίο δεν ξέρει τι είναι. Είναι αριστερό, είναι δεξιό, είναι τι είναι αυτό το πράγμα. Κανείς δεν ξέρει. Και περιμένουμε και τον Τζίπρα, αλλά κάποια στιγμή να δέσει να βγάλει κόμμα, ας πούμε, να ολοκληρωθεί το παλμαρέ. Αυτά, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στις 8 παρα 5. Θα κάνουμε ένα break, να πάρετε και σε μια ανάσα, για να επιστρέψουμε αμέσως με τα μηνύματα στο galaxy92.gr και φυσικά στο Instagram.
1: Διαφημίσεις.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.fetsa.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
3: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
4: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
3: Και τώρα τι κάνουμε?
4: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Έπιπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
2: Galaxy 92.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, παιδιά, τι γίνεται, πώς είμαστε, τι νεάκια. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο του Galaxy μέχρι τις 10. Εδώ θα είμαστε και αυτή ήταν η Νορβηγία. Η Νορβηγία ήταν στον τελικό, ούτε καν πρόσεξε. Ο καημένος ο Άγγλος που πήρε 0 πόντους από το televoting, που έμεινε τελευταίος και τραγούδουσε το Ein, zwei, drei. Και σιγά δηλαδή τα άλλα που ήταν καλύτερα και κοροϊδεύουν την Αγγλία. Υπήρχαν 10 τραγούδια που ήταν χειρότερα της Αγγλίας. Εν πάση περιπτώσει, κυκλοφορεί και ένα βίντεο που είναι μόνος του στο. Και κάθεται εκεί πέρα στο διαγωνισμό και επειδή έχει μείνει μόνος του, πάει για την προσωπία της Δανίας και του λέει: έλα μαζί μας να κάθεις, μην κάθεσαι μόνος. Πώς είσαι καμιά φορά που πας σε ένα πάρτι και δεν σου μιλάει κανένας και είναι κάποιοι που σε λυπούνται και σου λένε: ρε παιδιά, αυτό σε κάθεται μόνος του, θα το φωνάξουμε εδώ, μην είσαι τον Κακομοίρη. Κάπως είσαι τον Κακομοίρη και αυτή η Αγγλία, ρε παιδί μου, γιατί δεν βγαίνει από την Eurovision, αφού δεν της πάει το. Είναι ξεφτύλα, δηλαδή, είσαι η Βασίλισσα. Είναι σαν να πηγαίνει, τι να πω, ρε παιδί μου, σαν να πήγαινε η Αργεντινή, ξέρω εγώ, στο Μουντιάλ και να βγαίνει τελευταία κάθε φορά. Είσαι η χώρα της pop μουσικής και στέλνεις τον Κατημά, ας πούμε, κάθε φορά και βλέπεις ότι δεν σε πάει το σπορ. Γιατί στέλνεις υποψήφιο? Φύγε, πήγαινε, κάνε μια αγγλική, μια Anglovision. Μπάσπε το Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο, πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Από 22-24 Μαΐου το Μεξικό έρχεται στο εστιατόριο 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Ένα αυθεντικό τρίμερο μεξικάνικης θεματικής κουζίνας στο πλούσιο μπουφέ. Στον πλούσιο μπουφέ, με λαχταριστά τάκος, φαγίτας, μπουρίτος, νάτσος με σάλτσα βέρντε και πίκο ντεγκάγιο, τσίλικον κάρνε, πόγιο, αχιουμάδα και πικάντικες μεξικάνικες γεύσεις που θα σας ταξιδέψουν. Το κάνω όλο αυτό επίτηδες τώρα για να ξεφτυλίσω τώρα, τα λέω λάθος. Ζήστε τη φωτιά, τα αρώματα και τη φιέστα του Μεξικού στο 1055 restaurant. Κρατήσεις τώρα στο 210-24-21-055, Viva Mexico. Ρυθμιστή σε έψη μετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, είπαμε για την Eurovision, είπαμε για τους παρουσιαστές, είπαμε για το Ισραήλ, είπαμε για τον Ακύλα, για την Κύπρο, νομίζω τα είπαμε όλα. Βεβαίως, ναι, δεν είπαμε για αυτούς που το βλέπανε. Φίλε, αυτοί που με το βγήκε η Βουλγαρία λέγανε: εγώ το είχα πει. Πού ρε το είχες πει, σε ποιον το είχες πει, ρε φίλε, που θα κερδίσει η Βουλγαρία? Γιατί δεν το έπαιζε στο στοίχημα τότε? Άσε που υπάρχει τώρα και αυτή η άλλη συνωμοσιολογία πέρα του Ισραήλ. Ότι γιατί λέει ψηφίσανε περίεργα οι κριτικές επιτροπές, έλεγε Κοζάκου. Αυτό δεν γίνεται. Δεν έχει ξαναγίνει. Δεν έχει ξαναγίνει. Οι κριτικές επιτροπές να ψηφίζουν αυτό. Δεν μπορούν. Δηλαδή, τι έπρεπε να ψηφίσουν οι κριτικές επιτροπές? Δεν κατάλαβα. Φυσικά εμείς δώσαμε το 12 στην Κύπρο και η Κύπρος το 12 σε εμάς. Εν τω μεταξύ αυτή η Κύπρος, ρε φίλε, κάθε φορά βγάζει όλο και πιο αστείο παρουσιαστή. Βγάλανε αυτόν με ένα κίτρινο παπηγιόν. Δηλαδή θα μου πεις τώρα Eurovision είναι, okay, αλλά βγες με ένα λαμέ, βγες με ένα δικτυωτό. Τώρα βγάλαν τον άλλο με το κίτρινο παπηγιόν να μας δείξουν τι, ρε φίλε, σε ποιον αιώνα είναι το ρικ. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Τι έλεγα. Ναι, αυτό. Και ότι οι κριτικές επιτροπές ψηφίσαν περίεργα και όλοι λέγανε Βουλγαρία. Επίσης υπάρχουν και κάποιοι λίγο βαρεμένοι, οι οποίοι λέγανε ότι ήταν η απάντηση, λέει, η Βουλγάρα, ήταν η απάντηση, λέει, στην queer κοινότητα και στην woke agenda. Ότι βαρέθηκαν, ας πούμε, τους γκέι και ψηφίσανε μια με μεγάλο στήθος, ας πούμε, και χυμώδη και τέτοια. Το οποίο εντάξει είναι σούπερ μπούρδα, διότι κάθε χρόνο βγάζουν κάτι διαφορετικό. Αν αυτοί δικαιώθηκαν από την Eurovision, δηλαδή ότι αυτό τους άρεσε κτλ., να το κοιτάξουν λίγο. Κάτι άλλο σχετικά με το queer, να τα πω να ξεσπάσω. Είναι ο ίδιος κάθε φορά, λέει, από την Κύπρο. Ναι, μπράβο, έχεις πολύ δίκιο. Πρέπει να ήταν ο ίδιος, όντως. Λοιπόν, κάτι άλλο να πω να ξεσπάσω λιγάκι. Βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι στην Eurovision εδώ και περίπου 15 χρόνια. Το ρεύμα πάει προς τους queer υποψηφίους. Ρε παιδί μου, πηγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε για την gay ταυτότητά τους, για αυτό που έχουν καταπιεστεί. Η Eurovision, κακά τα ψέματα, ήταν και ένα είδος, είναι και ένα είδος, πώς το λένε, pride. Έτσι, που ένα είδος διεξόδου της queer κοινότητας, του LGBTQ, να μιλήσουν για τη ζωή τους, για αυτό που καταπιέζονται, για αυτό που ζουν κτλ. Η Ελλάδα έπρεπε να φτάσει το 2026 για να στείλει queer υποψήφιο. Τώρα που όλο αυτό έχει πλέον, θεωρείται πλέον, τι να σου πω, ρε παιδί μου, ο ξεπερασμένο, αλλά πλέον είναι mainstream, η Ελλάδα αποφάσισε τώρα να στείλει queer υποψήφιο. 10 χρόνια στέλναμε μία, ας πούμε, καλή πηγο καλονή, με ένα τραγούδι το οποίο ήταν Δηλαδή το ακούς σαν σασέρδο διατρίο, ας πούμε, και το στέλναμε εμείς στη Eurovision ή στέλναμε κανέναν έτσι με νταμπαντούμπα, ας πούμε, ένα, πώς το λένε, λαϊκοπόπ κίτσα το τριτοδεύτερο beat, και το στέλναμε αυτό. Βέβαια η Βουλγαρία τέτοιο έστειλε, να λέμε την αλήθεια, και κέρδισε, έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι ήταν ο Κοντόπουλος από πίσω. Ο Κοντόπουλος δεν τραγούδια βγάζει. Λοιπόν, και τώρα ξαφνικά εμείς θυμηθήκαμε τους queer στην Ελλάδα, τώρα το 2026. Τώρα παιδιά, sorry, λίγο αργά.
1: Galaxy 92.

0: Να σας πω και γιατί η Αγγλία δεν στέλνει σοβαρούς καλλιτέχνες στην Eurovision. Γιατί δεν είναι σοβαρή, μουσικά σοβαρός θεσμός. Ο άλλος εδώ λέει άλλο gay, άλλο queer. Ναι, άμα είσαι gay είσαι queer. Άμα είσαι queer δεν είσαι απαραίτητα gay. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πες μου τι εννοείς για να καταλάβω. Καταλάβατε εσείς τι εννοώ τώρα. Ότι η Ελλάδα το πήρε λίγο αργά το πρέφα, ας πούμε. Εδώ η Αυστρία είχε στείλει την Κονσίτα Βούρστ, ας πούμε, πριν από πόσο ήταν, 10 χρόνια. Και κέρδισε. Τώρα καληνύχτα, ναι. Βέβαια, με όλα τα κακά της παιδιά Eurovision, γιατί βγαίνουν και λένε είναι ένα πανηγυράκι και αυτό κτλ. Πάλι καλά που είναι Eurovision, παιδιά. Πάλι καλά που είναι Eurovision και λέμε και καμιά χαζομάρα λίγο και έτσι χαιρόμαστε και περνάει η ώρα κτλ. Γιατί αλλιώς θα τρελαινόμασταν με την επικαιρότητα που κυριαρχεί γύρω μας. Δηλαδή, βλέπεις τι γίνεται, ας πούμε, με τους πολέμους και όλα αυτά και λες Παναγία μου, ας πούμε. Και πρέπει να πεις και κάτι ευχάριστο, τι γίνεται. Α, 26 Μαΐου, παιδιά, σημειώστε, ανακοινώνει το νέο κόμμα ο Τσίπρας. Μέσω ανάρτηση λέει στο X. Και έχει εδώ βάλει, τι έχει βάλει, 26 Πέμπτου, ναι, έχει βάλει έναν στο γήπεδο, είναι δύο παιδιά, ένας φοράει μια φανέλα με το 26 και ο άλλος με το 5 και λέει ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα. Ωραία, τι έχουμε να περάσουμε, για να δω πέρα το βίντεο, είναι βίντεο κανονικό, αγκαλιάζονται δύο παιδάκια, 26 Πέμπτου στο ΆΚΑ. Ανάρτηση. Γι' αυτό σου λέω, καλύτερα Eurovision τώρα από Τσίπρα και Καρτιανού. Χίλιες φορές να ασχολούμαστε με την μπάγκα μπάγκα ράγκα ντάγκα. Ο άλλος λέει εδώ μάπα το τραγούδι του Ακύλα πάντως. Ναι, νωρίς το θυμηθήκατε. Τώρα που τον αποθεώναμε τόσο καιρό και λέγαμε ότι είναι φαβορή, ήταν ωραίο το τραγούδι. Τώρα είναι μάπα που δεν κέρδισε. Αλλά σας λέω, όλα αυτά δεν έχουν καμία απολύτως σημασία. Εγώ τσατίζομαι με όλο το γύρω-γύρω. Δηλαδή, άστο να είναι αυτό που είναι, να κάνουμε λίγο πλάκα, πάρουμε καμιά πίτσα, να κοροϊδέψουμε και κανένα, να γελάσουμε, να έχει λίγο άγχος, λίγο αγωνία. Η αλήθεια είναι ότι τραβάει πάρα πολύ όμως. Δηλαδή, 2 η ώρα για Eurovision είναι πάρα πολύ. Είναι όμως ένα εμπορικό προϊόν, γιατί αυτό πράγμα πουλάει. Δηλαδή, έχει διαφημίσεις, έχει, η ΕΡΤ έχει τρελά έσοδα και έξοδα. Από τις έξοδα από την διοργάνωση, έσοδα από τις διαφημίσεις. Και σκεφτόμανε, λέω: κοίτα να δεις, ρε φίλε, αυτοί στην Eurovision το κατάλαβαν το παραμύθι και σου λέει: θα την κάνουμε μεγάλη τη διοργάνωση για να μπορούμε να το αξιοποιούμε τηλεοπτικά. Στις εκλογές έχει γίνει το αντίθετο. Δηλαδή, εκεί που παλιά οι εκλογές πηγαίναν 4 ώρα το πρωί για να μάθουμε ποιος βγαίνει κυβέρνηση, τώρα το κάνουν με τα exit poll. Ξέρεις από τις 9.30 ώρα τι θα γίνει. Και λέω τηλεοπτικά είναι πολύ λάθος αυτό. Κακώς το κάνουνε. Γιατί για να κάτσει ο άλλος να δει, ας πούμε, τηλεόραση μέχρι αργά, πρέπει να έχει μια αγωνία. Τώρα, άμα ξέρει ότι στις 9.30 ώρα τη βγαίνει ο Μητσοτάκης ή ο Ανδρουλάκης, λέω, συγγνώμη γι' αυτό το αστείο, και μετά απλά κάθεται και βλέπει τον Άδωνη να πλακώνεται με τη μισή βουλή, δεν έχει πολύ ενδιαφέρον. Ενώ στο Eurovision σου λένε κράτησε τους ψηφοφορία στο τέλος. Βάζανε και κάτι, κάνανε κάτι τρίκ πέρσι που ήταν λίγο πιο έτσι στους ημιτελικούς, πιο αγωνιώδη, ας πούμε, κτλ. Και το ξέρανε το κόλπο. Αλλά. Live 24 τα μηνύματά σας. Να πούμε να μπείτε, παιδιά, και στο Instagram του Galaxy. Έχουμε Instagram του Galaxy. Μπορείτε να μαθαίνετε τα πάντα για τους διαγωνισμούς. Galaxy92FM, να μας στέλνετε και μηνύματα. Και εμείς εδώ είμαστε.
1: Galaxy 92.
0: Έλα! Ούτε Γερμανία, τίποτα φέτος, Σουηδία πάτος. Τουμπα, τουμπα, τουμπα, τουμπα, τουμπα. Ούτε Ισπανία, ούτε Ρωσία, ούτε Τουρκία. Αυτό δεν είναι Eurovision, αυτό είναι το Βαλκανικό κύπελο.

0: Life is life από τους όπους στον Galaxy 92 και τελειώνει λίγο απότομα. Καλημέρα στην Ανθή. Καλημέρα, λέει ο Θοδωρής από τη Δράμα. Λέει, κάνε λίγο κόντρα Άδωνη Μανδρουλάκη για Eurovision. Θα ήταν ωραίο αυτό, όντως. Κυβέρνηση να ξέρει ότι αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος της κυβέρνησης. Η αποτυχία του Ατσίλα. Γιατί αν ήταν το Πασόκ στην εξουσία, ο Ατσίλα δεν θα ήταν στη Eurovision. Θα είχαμε βγάλει ένα ποιοτικό κριτικό τραγούδι εδώ τη Τάβλα.
1: Κάπε Κρυσανδρουλάκη, τώρα ο οποίο ξέχασε ο λογιστή του να δηλώσει 1 εκατομμύριο, θα μα πει τώρα μάλλον για την Eurovision. Και τον Ατσίλα, καταρχά να πούμε μπράβο στο Ισραήλ.
0: Κάπου εκεί θα τελειώνει ο Άδωνη. Αυτά. Εν τω μεταξύ, η Βουλγαρία πού θα βρει λεφτά. Λέγαμε για τα λεφτά, λέει εδώ πέρα ένα φίλο, λέει η Αγγλία, λέει, λένε ότι η Αγγλία βάζει τα περισσότερα χρήματα στη Eurovision. Δεν ξέρω αν τα βάζει τα περισσότερα, είναι μέσα στου Big Five. Αυτού του Big Five. Άλλη βλακεία αυτό το πράγμα που στηρίζουν το Eurovision. Η Αγγλία, η Ιταλία, η Ισπανία που αποχώρησε λόγω Ισραήλ, η Γαλλία και η Γερμανία, νομίζω είναι οι Big Five. Παιδιά, οκ, okay, η Αγγλία βάζει λεφτά. Η Βουλγαρία πού θα βρει λεφτά να κάνει να διοργανώσει Eurovision? Το έχουν σκεφτεί εκεί? Δηλαδή, είδατε καθόλου εικόνες να πανηγυρίζουν οι Βούλγαροι? Εγώ δεν είδα. Λέτε μήπως να το έχουν πάρει χαμπάρι ότι δεν βγαίνει η φάση? Γιατί θέλει χρήμα η Eurovision, δεν είναι απλό. Τώρα μπάνκα, μπάνκα, μπάνκα, ράγκα, αλλά μας βλέπουμε. Πώς λίγο άλλος λέει, με πούλμαν θα πάμε λίγο του χρόνου. Μεταξύ είναι καλό αυτό, γιατί είναι δίπλα η διοργάνωση. Μπορεί να μην το πήραμε εμείς, το πήρε η γείτονας. Η γείτονα. Γείτονας. Ο γείτονας. Τέλος πάντων. Διοργάνωση λοιπόν στη Σόφια του χρόνου, στην Eurovision. Είναι η Βουλγαρία, μας ακολουθεί πιστά στα βήματα της χρεοκοπίας. Πρώτα είπαμε ευρώ, μπήκαν στο ευρώ, μετά Eurovision. Λέτε να πάρουν και το Euro. Παίζουν στο επόμενο Euro. Γιατί άμα γίνει και αυτό, είναι πάρα πολύ ύποπτα τα πράγματα. Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα λοιπόν. Τι άλλο σας άρεσε εσάς? Δεν ξέρω, λέει, για εσάς, αλλά εγώ ευχαριστήθηκα, λέει, όταν πάτωσε η Βύση που την είχε καραψωνίσει. Εσύ έχεις όμως το ελληνικό τώρα, αυτό το της μυσαλλοδοξίας. Τώρα να πεις ότι η Βύση την ψώνησε, ρε φίλε, εντάξει, η Βύση είναι star. Να πεις ότι την ψώνησε η Βύση με το everything I own, το θυμάστε εκείνο που έπεφτε κάτω και είχαν βγει οι Lordi, δεν είχαν βγει τότε? Τέλος πάντων, ναι, αυτά είναι τα ωραία, ρε παιδί μου. Λοιπόν, από αλλού το περιμέναμε, αλλάζω το θέμα, αλλάζω κλίμα. Από αλλού το περιμέναμε από τον Χανταϊό, αλλά τώρα έχουμε, λέει, έξαρση της έμπολα. Έχουμε έμπολα στην Αφρική και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ανακοινώσει Global Health Emergency, που λέμε και στο χωριό μου, δηλαδή παγκόσμια επιφυλακή υγείας, παγκόσμια επιφυλακή για την διάδοση της έμπολα. Δεν ξέρεις και τι να κάνεις με αυτές τις αρρώστιες. Τη μια μέρα βγαίνει, σου λέει ο άλλος, λέει Χανταϊός, τι είναι αυτό, να ενημερωθούμε. Την άλλη μέρα, λέει, 100, λέει, ξέρω εγώ, ξερνούσαν στο κρουαζιερόπλοιο γιατί είχαν, λέει, νοροϊό. Τι είναι ο νοροϊός? Κάθεσαι, ψάχνεις. Μετά βγαίνει, λέει, ξέρω, έχουμε έμπολα. Τι πράγμα είναι αυτό, δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε τίποτα. Μηνύματα στο Live 24 μου στέλνετε εκεί και συνεχίζουμε εδώ, γιατί έχουμε τραγούδια πολύ καλύτερα από αυτά της Eurovision, είναι το μόνο σίγουρο.
2: Galaxy 92.

0: Παιδιά, θα το ξαναπώ τώρα με κίνδυνο να χαρακτηριστώ γραφικός. Επειδή ανοίγετε εσείς ραδιόφωνο 8 και 25, δεν σημαίνει ότι εγώ δεν τα λέω πριν. Εγώ κάνω εκπομπή από τις 6. Έχω πει για το πρωτάθλημα της ομάδας της προσφυγιάς. Είπα και συγχαρητήρια και όλα. Εδώ ένας άλλος φίλος λέει, η Βουλγαρία λέει δεν είναι ότι δεν έχει λεφτά. Ναι, σοβαρά. Δίνει και καλύτερους μισθούς, λέει, μεσαίας τάξης. Στη λίστα της Ευρώπης είναι κάνα δύο θέσεις πάνω από εμάς σε μισθούς μεσαίας τάξης. Ωραία, θες να πας λίγο Βουλγαρία να δω κάτι, να δω λίγο αν όντως είναι έτσι. Για πήγαινε λίγο να δοκιμάσεις λίγο Βουλγαρία πώς είναι μεσαίας τάξης. Εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτό δεν είναι το θέμα μας αυτό. Δηλαδή, φυσικά και δεν έχει λεφτά η Βουλγαρία. Η Βουλγαρία είναι από τις φτωχότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είμαστε και εμείς βεβαίως. Και δεν σημαίνει ότι επειδή μπήκε στο ευρώ ότι έγινε πλούσια. Αντιθέτως. Πάμε λίγο, αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Ένας τύπος στην Αγγλία, ο οποίος μοιάζει με τον James Blunt, έπεισε μια κυρία, μια συνταξιούχο, ότι είναι ο James Blunt και της απέσπασε, λέει, 10.000 δολάρια. Στην Αμερική είναι αυτό. Θυμάστε τον James Blunt? You're beautiful. Πες παιδιά, είναι φτιστός. Δηλαδή και εμένα να μου έλεγε, ξέρεις κάτι, είμαι ο James Blunt, θα του έλεγα, ναι ρε φίλε, είσαι ο James Blunt. Είσαι ολόγιος ο James Blunt. Τελικά της απέσπασε, λέει, 10.000 δολάρια. Εντάξει, σιγά το ποσό τώρα μεταξύ μας. Εδώ άλλες έχουν δώσει, έχουν φάει ολόκληρα σπίτια για κάτι τέτοιους λόγους. Απολογούμε, απλά έβλεπα TV. Έμα, βλέπεις τηλεόραση πρωί-πρωί και εσύ ξεκινάς με τα σκληρά. Ραδιόφωνο πρωί, το βράδυ τηλεόραση. Έχω ένα φίλο ο οποίος λέει. Λέει, δεν βλέπω, λέει, ποτέ τηλεόραση πριν τη δύση του ήλιου. Λέω, γιατί, τι είναι, θα γίνεις αυτό, Δράκουλας? Λέει, τηλεόραση ποτέ, λέει, μέχρι να δύσει ο ήλιος. Μετά, λέει, το βράδυ, λέει, μόνο τηλεόραση. Ποτέ. Γι' αυτό είναι φοβερό. Πάμε για ένα σύντομο break και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη.
1: Galaxy 92.
2: Διαφημίσεις.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούβ.
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
10: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
11: Επιχειρήν, το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
12: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο χαιρετισμό του στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη, επισήμανε ότι στρατηγική αυτονομία σημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει κυρίαρχες αποφάσεις. Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό

0: Δένα δήλωσε ότι η αύξηση μισθών μέσω των συλλογικών συμβάσεων εργασίας αποτελεί ανάχωμα στην ακρίβεια. Την αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον Ιούνιο προανήγγειλε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας σε ομιλία του στο Energy Transition Summit. Μείωση 4,6% σημείωσαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων τον Απρίλιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Μέσω του vouchers.gov.gr οι πολίτες μπορούν μέχρι και τη Δευτέρα 18 Μαΐου να υποβάλουν αιτήσεις για το Χίο Σκι Θηραπάς 2026. Αύξηση 11,4% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία το Μάρτιο εφέτος, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Ελστάτ.
1: Galaxy 92. Amazing music.
2: Πολύ ωραίος ο φίλος, λέει. Αυτός ο φίλος σου λέει με τηλεόραση είναι μουσουλμάνος με τηλεόραση το βράδυ. Κάνει ραμαζάνι τηλεόραση. Έχεις δίκιο. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Και άλλοι εδώ λέτε για Βουλγαρία. Παιδιά, δεν πάτε Βουλγαρία τότε, αφού έχει καλύτερους μισθούς. Λέει, δεν έχει λεφτά η Βουλγαρία, αλλά για σκέψου, λέει, χωρίς ευρώ και εκτός Ευρώπης. Δίνει, καταρχάς είναι με ευρώ και είναι εντός Ευρώπης. Δεν ξέρω αν σε έχουν ενημερώσει. Η Βουλγαρία μπήκε στην Ευρωζώνη. Δίνει καλύτερους μισθούς από την Ελλάδα που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2001. Παιδιά, δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω δουλέψει Βουλγαρία. Τώρα, αν διαβάζετε τις έρευνες και πιστεύω ότι η Βουλγαρία δίνει καλύτερους μισθούς, είναι πολύ απλό. Η Βουλγαρία είναι δίπλα. Πεταγόμαστε και ζούμε εκεί. Ή μπορούμε να πηγαινερχόμαστε κιόλας. Ποτέ δεν είναι αργά, αλλά δεν είναι αργά. Είναι αργά, είναι η ώρα μάλλον για να πούμε την κίνηση 8.30.
3: Η κίνηση στην πόλη.
2: Πάμε δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Σόφιας, της Αθήνας θέλω να πω, με συγχωρείτε. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό, στην άνοδο και κάθοδο από Φιλαδέλφια μέχρι λεωφόρο Αθηνών ή πρώην Καβάλας. Έχουμε έντονο ποτηλιάσμα πάντως, να ξέρετε, στον Κηφισό. Δηλαδή έχει χειροτερέψει η κατάσταση. Η Αττική Οδός έχει ουρές χιλιόμετρων στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Ζεφύρι μέχρι Δαχτυλίδη και στο αντίθετο ρεύμα από το Γέρακα μέχρι την Πεντέλης. Έντονο ποτηλιάρισμα, μάλιστα. Η Κηφισίας με προβλήματα πολλά στην κάθοδο. Η κίνηση ξεκινάει από. Παναγία μου. Η κίνηση ξεκινάει από Νέα Ερυθρέα, φανταστείτε. Όλο μέχρι κάτω, μέχρι Αγίου Θωμά, στο Μαρούσι. Παίρνεις μια ανάσα, ξανακολλάς στη Φιλοθέη και σε πάει μέχρι Πανόρμου τρενάκι. Η άνοδος τα ίδια, από Κατεχάκι μποτιλιάρισμα μέχρι το Χαλάνδρι. Μεσογείων στην κάθοδο με προβλήματα, η Ελλήμου Κατεχάκι στο ρεύμα εισόδου από την Περιφερειακή. Η άνοδος της Βενιζέλου στην Ηλιούπολη έχει τα προβλήματά της πολύ έντονα. Και στα νότια έχουμε θέματα. Έχουμε στη Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην Παραλιακή. Έχουμε μια πολύ άσχημη παραλιακή σήμερα. Όχι από άποψη ομορφιάς, αλλά από άποψη κίνησης. Το μποτιλιάρισμα στην άνοδο ξεκινάει πριν την Αλίμου και φτάνει μέχρι το Έδεμ. Ενώ στην κάθοδο είναι από την λεωφόρο Θησαίος, από εκείνο το έργο που ποτέ δεν θα ολοκληρωθεί, μάλλον την υπογειοποίηση εκεί που έχουν κλείσει το δρόμο, μέχρι να φτάσετε πάλι στο Έδεμ, που μόνο Έδεμ δεν είναι. Αυτά με την κίνηση. Μηνύματα στο Live 24. Πώς πέρασατε το Σαββατοκύριακο, που είδατε Eurovision, αν δεν είδατε. Αν δεν είδατε Eurovision, τι κάνατε, θέλω να μου πείτε. Εδώ θέλω, γιατί δεν βλέπουν όλοι Eurovision, έτσι. Προφανώς. Θέλω να μου πείτε και τις εναλλακτικές που είχατε. Μάικλ Τζάκσον για τη συνέχεια, George Michael. Έχουμε και Μάικλ Τζάκσον και George Michael. Και έχουμε και Delta Goodrem, η οποία βγήκε τρίτη, νομίζω. Η Αυστραλία, η τέταρτη. Πάντως δεν πήρε τη θέση που. Λέγανε διάφοροι. Όχι, δεν θα πω τη θέση που της άξιζε, γιατί και το τραγούδι της Goodrem ήταν, δεν το θυμάται ούτε η ίδια σήμερα.

0: Michael Jackson, για τον οποίο κυκλοφόρησε κάποιες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες γύρω από τη ζωή και τις υποθέσεις που κατηγορείται. Αλλά εμείς τώρα είναι πρωί-πρωί, μη σας γυρίσουν τάντερα. Εγώ δεν είδα Eurovision, λέει εδώ ένας. Δεν είδα, συνήθισα να βλέπω με παρέα, αλλά τα τελευταία χρόνια, λέει, με έχει ενοχλήσει το στημένο και η συμμετοχή του Ισραήλ. Οπότε κατέφυγα στο Netflix αφού ήμουν σπίτι, λέει η Ανθή. Και εσύ είσαι υπέρ του στημένου, ε. Παιδιά, στο στημένο συνήθως κερδίζει αυτός που το στείνει. Δεν ξέρω, δηλαδή, άμα λένε αυτό το παιχνίδι ήταν στημένο, κερδίζει αυτός που το στείνει. Δεν το χάνει. Ο Τάσος. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Ακούω, λέει, μου φαίνεται έναν ήχο γνωστό για δεύτερη φορά. Παιδιά, στο τότε που μοιάζει, λέω, το πως όταν στέλνουν προσφορά. Είναι τα pop-ups αυτά, μάλλον, Τάσο. Καλημέρα, Βαγγέλη, μην κράξεις. Άρχισα να βλέπω Eurovision, βαρέθηκα τη ζωή μου. Και έβαλα Νικολούλη που δεν είχα δει από την Παρασκευή. Ναι. Έψαχνα να βρει τους χαμένους βαθμούς, Νικολούλη. Καλημέρα, κάτσαμε να δούμε Eurovision. Είχαμε παραγγείλει πίτσες, λέει, και τα παρεμφερή. Αφού τα φάγαμε, μας πήρε ο ύπνος. Ευτυχώς ξυπνήσαμε στη βαθμολογία. Φίλε, τώρα μόλις περιέγραψες το αγαπημένο μου Σαββατόβραδο. Δηλαδή, αυτό που λες τώρα που κάτσαμε, φάγαμε, μας πήρε ο ύπνος, που σε παίρνει στον καναπέ, αυτός ο γλυκός ύπνος που γέρνει το κεφάλι έτσι. Και. Πώς το λένε. Και μετά σε ξυπνάς εκεί που βλέπεις την βαθμολογία και είσαι εντάξει. Κάπως έτσι και εγώ, μην νομίζεις. Δηλαδή γύρισα, φαντάσου, πήγα έξω, έφαγα, ήπια, γύρισα σπίτι, κάθισα να πάω με βαθμολογία. Μέχρι να τελειώσει η βαθμολογία με πήρε ύπνος και εμένα. Και είδα το τέλος. Πάμε σε μια νέα έρευνα που λέει ότι είναι μύθος, λέει, ότι τα 10.000 βήματα την ημέρα είναι το ιδανικό για καλή φυσική κατάσταση. Δεν χρειάζεται να κάνετε 10.000 βήματα, είναι και λιγότερα. Για χρόνια, λέει, ο αριθμός των 10.000 βημάτων την ημέρα έχει καθιερωθεί σχεδόν ως χρυσός κανόνας. Και ξέρετε, τώρα που έχουμε όλα τα κινητά, σου γράφει πόσα βήματα κάνεις. Και εμένα, ας πούμε, που δεν έχω σταματήσει να γυμνάζομαι εδώ και πολλούς μήνες, μου γράφει πόσα βήματα κάνω. Βέβαια, με το μετρό, με το αυτοκίνητο που σταμάτησα, αν είχα αυτοκίνητο και έπαιρνα το μετρό, ήταν και γυμναστική. Νέα επιστημονική έρευνα έρχεται να αμφισβητήσει, λέει, την αντίληψη των 10.000 βημάτων, υποστηρίζοντας ότι ένας χαμηλότερος στόχος μπορεί να είναι αρκετός τουλάχιστον για όσους προσπαθούν να διατηρήσουν το βάρος τους μετά από δίαιτα. Η μελέτη παρουσιάστηκε στο φετινό Ευρωπαϊκό Συνέδριο Παχυσαρκίας, που έγινε πού? Στην Κωνσταντινούπολη, με τα γλυκά. Σύμφωνα με τους ερευνητές, περίπου 8.500 βήματα την ημέρα φέρεται να αρκούν ώστε να βοηθήσουν ανθρώπους που έχασαν βάρος να αποφύγουν την επαναπρόσληψη κιλών. Τώρα εδώ που τα λέμε, το περπάτημα δεν είναι για τα κιλά μόνο. Πρέπει να περπατάμε όλοι, και μάλιστα γρήγορο περπάτημα είναι το καλύτερο για την καρδιά και για πολλά άλλα πράγματα. Δηλαδή, άμα πιάσετε κουβέντα με γιατρό και σας πει τα ωφέλη του περπατήματος του γρήγορου, είναι φοβερά. Οπότε 8.500 βήματα φτάνουν. Του χρόνου μπορεί να μας πούν λιγότερα. Για να δω εγώ πόσα έκανα. Εδώ υπάρχει και εφαρμογή στο κινητό. Έλα ρε φίλε, έκανα τόσα σήμερα εγώ. Αποκλείεται. Λέει σήμερα, λέει, κάνατε, λέει, περίμενε. Έχετε κάνει 315 βήματα. Αλήθεια τώρα. 315 έχω κάνει ήδη και δεν έχω κάνει τίποτα. Χτες έκανα 8.436 βήματα. Το ειρωνικό, ξέρετε ποιο είναι? Ότι τα έκανα σε μία έκθεση για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Πήγα να πάρω αμάξι και από την πολύ γύρα πέρα δόθε να δω τι αμάξι θα πάρω. Έκανα 8.400 βήματα. Φοβερό. Ακριβά πολύ τα αμάξια, παιδιά, να το πούμε αυτό.
1: Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Αυτή είναι καλή Ντέλτα Γκούντρεμ που ήταν εκπρόσωπος της Αυστραλίας στη Eurovision, η οποία βγήκε τέταρτη τελικά. Πρώτη Βουλγαρία, δεύτερο Ισραήλ, τρίτη Ρουμανία. Βλέπω αναλυτικά και τις ψήφους εδώ, τις πόντους μάλλον. Πήρε λέει 287 πόντους η Αυστραλία. Μάλιστα. Και πήρε λέει. ...144 από τη Γαλλία, την Κριτική Επιτροπή. Δεν καταλαβαίνω. Όχι, κάποιο λάθος κάνω, παιδιά. Jury Televoting. Televoting πήρε, λέει, από το Televoting πήρε 183.
1: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strom. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
2: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
3: Πήγε στον Κασιμάτι.
2: Έχει έπιπλα γραφείου.
3: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
10: Υπάρχουν στιγμές που ένα χαμόγελο αξίζει τα πάντα. Στιγμές που η ελπίδα γίνεται δύναμη. Σε αυτές τις στιγμές όλοι είμαστε ένα. Η Aqua Source, περήφανος χορηγός της μεγάλης φιλανθρωπικής εκδήλωσης για τη στήριξη του νοσοκομείου Παίδων, η Αγία Σοφία, ενώνει τις δυνάμεις της με την κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει φροντίδα. Κάθε παιδί αξίζει μια ευκαιρία. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Aqua Source. Δίνουμε ζωή σε κάθε σταγόνα προσφοράς.
0: Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Για το Σαν Μαρίνο δεν λέτε τίποτα που μας έδωσε το δεκάρι στο, του κοινού. Εντάξει, άμα κάτσεις να δεις πώς βγαίνει, να εξηγήσεις πώς γίνεται ψηφοφορία. Παναγία μου, δηλαδή κουράζεσαι και μόνο που κάθεσαι να ασχοληθείς. Πάντως από ό,τι το είδα λιγάκι εδώ πέρα, εμείς λέει πήραμε το 12 της Κρητικής Επιτροπής από την Κύπρο και πήραμε 12 για κοινού από τη Βουλγαρία. Α, ορίστε ρε οι άνθρωποι ρε. Ορίστε ρε οι άνθρωποι, μας πριμοδότησαν με 12 ρε η Μπάγκα Μπούγκα, να πούμε. Η Κύπρος ως αναμενόμενο και το Σαν Μαρίνο. Κάποια στιγμή πήγε να χαλάσει αυτό το 12 Ελλάδας-Κύπρου από πλευράς μας και κοντέψε να διαλυθεί το κοινό αμυντικό δόγμα. Δεν ξέρω αν θυμάστε πρόπερση ήτανε που δεν δώσαμε 12, τους στάψαμε τους Κύπριους και μετά βγαίνανε και μας κράζανε οι Κύπροι τραγουδιστές και έλεγε η ελευθερία, ελευθερία. Όταν ποιος ήταν που έλεγε δεν τρώμε, όχι ελευθερία, λάθος. Δεν ήταν ελευθερία ελευθερίου. Ήταν κάποια δημοσιογράφος Κύπρια. Που έντροπη είναι η Ελλάδα, τι να πω. Άντε και του χρόνου. Never gonna give you up, baby. Πάμε τώρα, έχουμε Final Four, Mundial, εκλογές. Έχουμε γεμάτο πρόγραμμα. Μην παίρνετε ανάσες. Δεν θα πάρετε ανάσες.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Οπότε κάπου που τραγουδούσε με ένα heavy metal συγκρότημα, ανέβηκε σε μια heavy metal συναυλία. Θυμάμαι ποιοι ήταν. Φοβερός. Καμία σχέση με αυτό που θυμόσουνα. Desert You. Επίσης, αν θέλετε να δείτε ένα ωραίο live και όχι αυτές τις μπουρδες που βλέπαμε στην Eurovision, αύριο στο Arts Club Live Stage στον Ταύρο Πέτρου Ράλη 29 και Κρήτης 1 έχετε ο Παλ Φλάτα, νορβηγός τραγουδοποιός, φοβερός με τη χαρακτηριστική βαθιά φωνή του και την ατμοσφαιρική folk country αισθητική που τον έχει καθιερώσει διεθνώς. Ο Παλ Φλάτα έχει διαγράψει μια πολυετή πορεία του τόσο σόλο καλλιτέχνης όσο και σε ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος Midnight Choir, που έχουν κερδίσει το νορβηγικό Grammy για το Amsterdam Stranded το 1998. Ωραία η Νορβηγία. Στην Eurovision δεν στείλανε κάτι φοβερό αυτή τη φορά. Καλημέρα στην Κύφνο, πολλά φιλιά στην Ισάρα. Στέλνετε μηνύματα στο Live 24 να δω τι κάνατε, πώς. Και οι υπόλοιποι, τι κάνατε, ρε παιδιά, το βράδυ τη Σαββάτου, πώς τη βγάλατε με την Eurovision. Ροχαλίζατε, βλέπατε τίποτα Netflix. Έχω δει κάτι σειρές τώρα, οι οποίες είναι παμπάλες, βέβαια, αλλά εγώ τις ανακαλύπτω τελευταία στιγμή. Πάμε για break, επιστρέφουμε αμέσως μετά, πάντε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Διαφημίσεις.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
3: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
2: Και τα δύο.
3: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Galaxy 90.

0: Shout Tears for Fears. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή και ομαλή Δευτέρα. Εύχομαι, γιατί Δευτέρα γενικώς είναι λίγο περίεργη, λίγο απότομη, λίγο, ξέρεις, σε αυτόνι. Σε αυτόνι που λέμε και στο χωριό μου. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα λοιπόν Δευτέρα 18 του Μάη έχουμε στην Αττική γενικά έφυριο καιρό με τοπικές μόνο νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και απόγευμα κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πλέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν μεταβαλλόμενοι ίδιας ένταση. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης 17 με 26 βαθμούς Κελσίου. Συνεχίζετε με τη Βουλγαρία εσείς εδώ. Τώρα θα, με κίνδυνο να χαρακτηριστώ αιμονικός, αλλά μου στέλνετε συνέχεια μηνύματα. Βαγγέλη, δεν θέλω να σας απογοητεύσω, λέει, αλλά ευτυχώς που έρχονται, λέει, από τη Βουλγαρία και βλέπουμε κανένα καλό αυτοκίνητο. Η άνοδος τους είναι μεγάλη. Εννοείς οικονομική, από ό,τι καταλαβαίνω. Εκτός και αν αναφέρεσαι στα αυτοκίνητα, γιατί το έλεγα αυτό προηγουμένως. Παιδιά, εγώ, άντε, αφήστε με εμένα. Εγώ σας λέω μπούρδες. Δεν έχω πάει καν στη Βουλγαρία. Ρωτήστε τους Βούλγαρους και τις Βουλγάρες που ζουν στην Ελλάδα. Πες, Ελλάδα ή Βουλγαρία. Επιλέγεις τώρα. Επιστρέφεις πίσω στη χώρα σου. Για ρωτά τον. Ρώτησε λίγο τον Βούλγαρο που είναι στην Ελλάδα. Ρώτησε την κυρία που κρατάει τη μαμά σου που την προσέχει. Ρώτα τον Βούλγαρο συνάδελφό σου, υφιστάμενό σου, εργάτη, οτιδήποτε, μετανάστε. Πες, γυρνάς στόικο, γυρνάς στη Βουλγαρία τώρα που είναι τα πράγματα, που είναι η άνοδος καλύτερα. Και αν σου πει αυτός ναι και γυρίσει, εγώ θα σηκώσω ψηλά τα χέρια και θα πω: ο Χαρισόπουλος έλεγε βλακίες για ακόμη μια φορά. Η Βουλγαρία είναι και σε καλύτερη κατάσταση από την Ελλάδα. Οπότε, παιδιά, πλέον δεν υπάρχουν και έλεγχοι στα σύνορα. Δηλαδή, άμα θες, πας εκεί. Ανοίγουν και πολλοί Έλληνες επιχειρήσεις για κάποιο λόγο στη Βουλγαρία. Από ό,τι βλέπω, υπάρχουν και γραφεία που ανοίγουν επιχειρήσεις στη Βουλγαρία. Οπότε, κάποιος λόγος θα υπάρχει.
2: Galaxy 92.
0: Τώρα, αν απλά σας άρεσε η Ντάρα, είναι άλλο αυτό. Δεν είναι Ντάρα, δεν τη λένε την Μπάγκα Μπούγκα. Μπάγκα Ράγκα, γκάγκα Ράγκα. Γκάγκα, γκάγκα, γκάγκα.

0: WhatsApp στον Galaxy 92. Καλημέρα στον Χρήστο από Τρίπολη. Καλημέρα στη Μαρία από το Λυκαβητό. Μαρία, δεν ήξερα πώς το. Τι σημαίνει. Δεν ξέρω καν τι σημαίνει αυτό το ρητό που μου στέλνεις για τη Βουλγαρία. Πάντως είναι η μέρα Βουλγαρία σήμερα. Εδώ θα βάλουμε και. Έχουν πάρα πολύ ωραία παραδοσιακά στη Βουλγαρία. Όχι μπαγκαράγκα. Έχει αυτό το. Το λέγανε παλιά, ήταν της μόδας αυτό. Le mystère du voix bulgaire. Το μυστήριο, λέει, οι μυστηριώδεις φωνές της Βουλγαρίας. Εν πάση περιπτώσει. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, όπως λένε και στα βιβλία ειδήσεων. Θυμάστε την Pam Grier που έπαιζε στο Foxy Brown του Ταραντίνο, που έκανε την Ερωσυνοδό, εκείνη την. Με τον ξένο αυτόν, πώς έλεγε μάνα, με τον ξένο τον ηθοποιό, με τον. Το Harvey Keitel. Λοιπόν, 76 χρονών σήμερα η Pam Grier, γιατί τη συζητάμε, γιατί πήγε, λέει, στο podcast της Julia Dreyfus και είπε, λέει, ότι είχε οργασμούς που έφταναν, με το συμπάθειο, που διαρκούσαν, λέει, 3 ολόκληρες μέρες. Τι οργασμοί είναι αυτοί, ρε φίλε, πραγματικά. Δηλαδή, άλλοι πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και έλεγε, θα ήθελα να μου δώσετε 10 φέτες σαλάμι. Αυτό δεν είναι οργασμός, αυτό είναι σχεδόν περίοδος. Τρεις μέρες οργασμό είχε αυτή. Αυτή είχε πρόβλημα, δηλαδή με συγχωρείτε, δεν μπορείς να συγκεντρωθείς, να κάνεις και τίποτα άλλο. Λέω, όλες, θα στείλεις εκείνο το mail. Τώρα, κύριε Διβιντά, 3 ολόκληρες μέρες. Εδώ εμείς να πούμε με το ζόρι κατά με 3-2 λεπτά, όχι 3 μέρες. Δεν ξέρω αν είχατε κάποια αντίστοιχη εμπειρία, εν πάση περιπτώσει. Το αυτό μου φαίνεται και λίγο τραβηγμένο. Πρέπει να είναι κάποια μούφα, κάποια σάλτσα προφανώς. Μπορεί να έχει διάφορες, έτσι, πώς τα λένε, ερεθιστικές. Διάφορους ερεθισμούς, εν πάση περιπτώσει, διάρκεια 3 ημερών και αυτή νόμιζε ότι είχε οργασμό. Δεν ξέρω. Πού να ξέρω, δεν υπήρξα και ποτέ γυναίκα για να ξέρω να σας τα πω. Λοιπόν, αυτά παιδιά, αυτή έχει η μέρα σήμερα. Eurovision, συνέδριο και 3 μέρες οργασμό. Σαν κατάρα ακούγεται, να έχεις 3 μέρες οργασμό.
1: Galaxy 92.
0: Δεν μπορεί να κοιμηθεί κιόλας αυτή μετά, φαντάζεστε. Κι άντε να είσαι ηθοποιός, εντάξει, άμα είσαι δημόσιο υπάλληλος πρέπει να έχεις πρόβλημα στη δουλειά. Φέρα και το άλλο σας, σου λέει, γεια σας, ήθελα για τον Εύκα να... λίγο να δούμε τα ένσημα. Αχ, τα ένσημα.

0: Διαφημίσεις.
1: Πρώτο φορούμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
2: Τρεις Εργενίδες.
3: Άχρηστη.
2: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
4: Και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά.
2: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
5: Όμως μετά από μία.
2: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάση.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
7: Μα το σημάδι.
8: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
7: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
8: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
11: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
12: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
13: Και ο καναπές Chesterfield.
12: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
13: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
14: Galaxy 92.
15: Amazing music.

Στον Galaxy 92, τη μια μέρα Eurovision, την άλλη μέρα Your Face Sounds Familiar. Τι γίνεται, ρε φίλε. Εν τω μεταξύ, παιδιά, ποιος δεν είδε τον Παναγιώτη Ραφαηλίδη στη μεταμφίεση ως Νταλάρας, πραγματικά έχασε. Μιλάμε, έδωσε ρέστα ο τύπος. Και στην, καλά, στην εμφάνιση με το μαλλί και τα λοιπά, αλλά και στη φωνή. Πάρα πολύ ωραίος Παναγιώτης, μπράβο του. Τώρα το ερώτημα είναι το εξής. Δεν σας άρεσε ο Good Job Nicky, δεν σας άρεσε η Ευαγγελία. Πάρτε τώρα 10η θέση, θα μπορούσε να πει κάποιος εκ των υστέρων. Επίσης υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα. Τι θα κάνουμε τώρα που βγήκαμε 10η με όλα αυτά τα σκουφάκια με τα αυτιά γάτας που έχουμε βγάλει. Πήγανε όλοι και αγοράσαν αυτά τα σκουφιά γάτας. Τι θα τα κάνουν αυτά τα πράγματα, θα κυκλοφορήσουμε αυτό το πράγμα έξω τώρα? Όχι. Καταρχάς είναι καλοκαίρι. Αλλά και του χρόνου το χειμώνα, το να κυκλοφορήσουμε σκουφάκι ακύλα μπορεί να είναι πασέ. Θέλω να πω, δηλαδή έγινε τζίρος εδώ. Πάμε, με ειδοποιούν ότι έχουμε μια είδηση από το χώρο του δικαστικού ρεπορτάζ. Έχουμε, λέει, για πρώτη φορά ζευγάρι. Θα παντρευτεί εντός των φυλακών. Έχουμε μια είδηση από το χώρο του δικαστικού ρεπορτάζ. Έχουμε, λέει, για πρώτη φορά ζευγάρι. Θα παντρευτεί εντός.

0: στη σύντροφο και μέλουσα σύζυγο, η οποία περίμενε τον άνθρωπο αυτόν και τον παντρευτεί. Κυριακή 24 Μαΐου θα τελεστεί για πρώτη φορά γάμος εντός σοφρονιστικού καταστήματος στην Μπαλκούρα, λέει εδώ. Τι, πού είναι η Μπαλκούρα? 20 χρόνια λειτουργία συμπληρώνουν φέτος οι φυλακές Τρικάλων στην Μπαλκούρα. Και τι είναι, επαιτειακό είναι? Σου λέει, κάναμε 20 χρόνια, κλείσαμε 20 χρόνια να κάνουμε ένα γάμο, να την γιορτάσουμε. Ετοιμάζονται να φιλοξενήσουν ένα γάμο εντός του σοφρονιστικού καταστήματος. Έχει κι άλλο, περιμένετε. Σύμφωνα με το tricalavoice.gr, που δεν είναι διαγωνισμός τραγουδιού στα Τρίκαλα, είναι site αυτό. Την Κυριακή 24 Μαΐου θα τελεστεί το μυστήριο στο εκκλησάκι του Αγίου Ελευθερίου που βρίσκεται μέσα στις φυλακές. Η νύφη αναμένεται να φτάσει φορώντας τον νυφικό της, προκειμένου να ενωθεί με τα δεσμά του γάμου. Πρόσεξε, πρόσεξε φράση. Να ενωθεί με τα δεσμά του γάμου με έναν κρατούμενο. Ο άλλος έχει ήδη δεσμά, ρε φίλε. Το μυστήριο θα τελέσει ο αρχιμανδρίτης Ευμένιος Αυγουστάκης, γνωστός και από τη συμμετοχή του στο MasterChef. Λες και είναι από πρωταπριλιά είναι η είδηση αυτή. Ο οποίος, είχαμε παπά στο MasterChef. Αλήθεια τώρα. Ήταν παίκτης στο MasterChef, παπάς. Και μαγείρευε τι, Αγίου Όρους και τέτοια. Έχω χάσει επεισόδια. Συγγνώμη, εκεί δεν είναι. Εντάξει, αυτοί ρίχνουν πινελίκια και τέτοια εκεί πέρα. Αυτός πώς άντεχε? Θα μου πεις, εδώ ο Μητροπολίτης πήγε στο γήπεδο χθες. Που πέφτουν Χριστοπαναγίες, ας πούμε. Εκεί πήγε ο άλλος Μητροπολίτης να γιορτάσει με την ΑΕΚ. Ο οποίος, λέει, με την ευλογία του Μητροπολίτη Τρίκης κυρίου Χρυσοστόμου, είχε αναλάβει τα τελευταία δύο χρόνια την πνευματική στήριξη και καθοδήγηση των κρατουμένων στις φυλακές Τρικάλων, επιτελώντας σημαντικό ποιματικό έργο. Να ζήσουν τα παιδιά, ό,τι καλύτερο ευχόμαστε. Βίωνα Θόσπαρτον, ελπίζουμε να μην μείνει και πολύ καιρό στη φυλακή ο άνθρωπος, εκτός και αν έχει κάνει κάτι πολύ σοβαρό. Δεν ξέρω, δηλαδή, αν έχει δολοφονήσει κάποιον και πρέπει να εκτίσει την ποινή του, πρέπει να την εκτίσει. Ο άλλος τσίμπησε εδώ, λέει. Πιστεύω κι εγώ, αν ο Good Job Nicky το έλεγε καλά το τραγούδι και μας εκπροσωπούσε αυτός, θα πήγαινε καλύτερα. Πάω στοίχημα, είναι global ο ήχος του. Λέει Χαρά από τη Λαχαναγορά. Ναι, ρε, εσύ, Χαρά, αλλά έβγαζε κάτι κορώνες εκεί, λες και ήταν. Κάτι τέτοια, λες και τον είχε τσιμπήσει κουνούπι.
1: Galaxy 92. Amazing music.
0: Good job, Ακύλα! Καλή είναι και η 10η θέση. Πειράζει. Δείτε το θετικό του πράγματος. Περάσαμε την Κύπρο.

0: κίνηση στην πόλη.
1: Πριν πάμε στην κίνηση στην πόλη, να στείλουμε να πούμε το μήνυμα εδώ που μας έστειλε η Έλενα. Λέει: Βαγγέλη, καλημέρα. Το σχόλιο σου, δείτε το θετικό, περάσαμε την Κύπρο. Με βρήκε με συνάδελφο Κύπριο, άβολο. Τώρα με συγχωρεί ο συνάδελφος Κύπριος. Δηλαδή, φαντάζεσαι να μας πέρναγε το τζάλα, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει, μπορούμε να τα αντέξουμε όλα. Να μας περάσει η Delta Goodrem, να μας περάσει το Banga Bunga, αλλά και το τζάλα. Δηλαδή, οκ, okay, είπαμε. Δεν ήταν τόσο χάλια ο Ακύλας. Sorry, εσύ δε, συνάδελφε, δεν έχουμε κάτι μαζί σου. Εξάλλου, μην ξεχνάς ότι σου δώσαμε τη Φουρέιρα. Πάμε λίγο για την κίνηση, να δούμε ότι έχουμε τρελό ποτηλιάρισμα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από Ζεφύρι μέχρι Λεωφόρο Ηρακλείου. Στο ρεύμα προ το αντίθετο για Λευσίνα έχουμε από Γέρακα μέχρι Λεωφόρο Πεντέλης. Κηφισίας, ναι, τώρα τι να σας πω εδώ πέρα, είναι σαν να βλέπεις σπασμένο θερμόμετρο είναι αυτό το πράγμα. Άνοδος από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό, παίρνεις μια ανάσα, ξανακολλάει στο δαχτυλίδι. Κάθοδος χειρότερη. Ξεκινάει η κίνηση από το ΚΑΤ, φτάνει μέχρι Αγίου Θωμά στο Μαρούσι, ξανακολλάει στο Χαλάνδρι στα εμπορικά, παίρνεις μια ανάσα μέχρι το Ψυχικό και μετά τρενάκι μέχρι Πανόρμου. Αλή μου Κατεχάκι, καλή. Η άνοδος της Βενιζέλου πολύ καλή τώρα, τέτοια ώρα βέβαια. Η παραλιακή στην άνοδο και στην κάθοδο προβληματική πολύ τις τελευταίες ημέρες, παραλιακή, δεν ξέρω τι γίνεται. Λόγω του καιρού, τι να πω. Από Αλή μου μέχρι τη Θησαίος γίνεται το έλα να δεις. Σαν ουρές για αυτόγραφα στην Ντάνα Νταρντάνα. Πώς λέγεται αυτή, Ντάρα, Ντάρα τι λένε. Δεν έχω μάθει ακόμα την νικήτρια της Eurovision, απαράδεκτο. Θα μου πεις, θυμάστε τους άλλους, θυμάστε πώς λεγόταν ο Ισραηλινός, βγήκε δεύτερος, όχι. Λεωφόρος Αθηνών, στο ρεύμα προς Αθήνα πρόβλημα από τον Ελαιώνα μέχρι τον Κηφισό και το κλασικό πρόβλημα, η εξόδιος ακολουθία από το Χαϊδάρι μέχρι το Παλατάκι. Αυτά με την τελευταία κίνηση. Λέει εδώ πέρα δεν ξέρεις ποτέ. Λέει κάποιοι κρατούμενοι έχουν αλλάξει μυαλά και ζωή. Παιδιά, δεν είπα προς Θεού, δεν λέω κάτι. Τώρα κάνουμε πλάκα εδώ πέρα. Δεν είπαμε ο άνθρωπος ότι είναι. Αλλά όταν κάποιος, εν πάση περιπτώσει, καταδικάζεται σε μια ποινή για ένα σοβαρό έγκλημα, πρέπει να την εκτείει την ποινή. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, αυτά με τους γάμους στη φυλακή. Τελικά ο μοναδικός. Είχαμε γάμους και εκτός φυλακής όμως, είδα στα social. Βέβαια, ποιος κανόνισε γάμο το Σάββατο της Eurovision, πραγματικά πλέον αν κανονίσει δηλαδή ένα ζευγάρι γάμο και τον κανονίσει καλοκαίρι άνοιξη, πρέπει να κάτσει κάτω και να δει ημερομηνίες, να λέει λοιπόν Champions League πότε έχουμε, τι ελπίδες έχει φέτος Ολυμπιακός ή ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός να φτάσει κάπου, Μουντιάλ έχουμε, όχι Euro, Eurovision πότε πέφτει. Δηλαδή πρέπει οι ημερομηνίες του γάμου είναι τόσο αγχωτικές που αναβάλεις τον γάμο μόνο γι' αυτό, παιδιά.
2: Galaxy 92.
3: Okay. Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
4: Amazing music.

0: Faith No More. Έντονο αυστραλέζικο χρώμα σήμερα στην εκπομπή. Είχαμε Delta Goodrem, είχαμε In Excess, έχουμε Faith No More, το οποίο βέβαια είναι διασκευή στο τραγούδι των Commodores του Lionel Richie. Lionel Richie. Είζε. Καλημέρα στο Διονύση από Πειραιά. Άρτη αφιχθής από κολυμβητήριο. Ζωάρα κάνεις, Διονύση. Έχεις γυρίσει 10 παρά 20 από κολυμβητήριο και θα είσαι και γεμάτος ενέργεια, γιατί το κολυμβητήριο είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, πάμε για μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Το Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών Ριζάρι 2 διοργανώνεται το πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας οι οποίοι μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν ένα πλήρες πρόγραμμα για όλες τις σύγχρονες τάσεις στον κόσμο της κοσμητολογίας ή κοσμετολογίας. Κοσμητολογίας μου γράφουν εδώ, κάτι θα ξέρουν οι άνθρωποι, και των συμπληρωμάτων διατροφής. Ώρες εκδήλωση το Σάββατο 1 με 9. Και την Κυριακή 9.30 με 6. Συμμετοχή δηλώνεται στο www.pef.forum.gr. Παναλαμβάνω, www.pef.forum.gr. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ. Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής Σάββατο 23 και 24, Κυριακή 24 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί. Πολλά φιλιά στα φαρμακεία που μας ακούνε, έχω μάθει. Μετά από τα νοσοκομεία μας ακούνε πάρα πολύ και σε φαρμακεία, γιατί σου λέει τέτοιος άρρωστος παρουσιαστής, χρειάζεται σίγουρα. Όπα, κάτσε παιδιά, συγγνώμη. Πετάχτηκε το CNN ξαφνικά. Αυτή η εκπομπή δηλαδή είναι φοβερό. Οι εξελίξεις τρέχουν, πετάγονται εδώ CNN. Pop-up, ενημερώσεις, γκαλά, διαβάζω εδώ, gossip κτλ. Όλα όσα αλλάζουν, λέει, στο Airbnb δεν μας νοιάζει. Έλεγχοι σε 90 χώρες για καταθέσεις POS, ακίνητα, social media και περιουσιακά στοιχεία από την ΑΔΕ για την ελληνική φοροδιαφυγή, λέει. Η ΑΔΕ ενεργοποιεί για το 2026 ένα πρωτοφανές σύστημα ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και έξυπνων ελέγχων με AI και Big Data. Δεν έχει τώρα να σου κάνουν έλεγχο, θα μπαίνει AI. Και θα σου λέει, θα λέει ο άλλος, ξέρω εγώ, εδώ πέρα το βλέπουμε με ένα κότερο. Αλλά δηλώνει 10.000 ευρώ. Πόθενέσχες το κότερο.
1: Διαφημίσεις.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Στον κόσμο του Μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Μαξ Εμάνουελ Τσέντσιτς, ένας από τους κορυφαίους κοντρατενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

0: Jennifer Page, Crush στον Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος για λίγο ακόμα κοντά σας. Ο Λιάγκας πριν από λίγο τα έχω στην ΕΡΤ. Τα διαβάζω σαν αποσπάσματα. Δεν τα έχω, δεν έχω τηλεόραση στο στούντιο. Διαβάζω εδώ ότι σήμερα λέει δεν ντρέπονται, λέει εκεί στην ΕΡΤ που δώσανε, λέει, ελπίδες. Φόρτωσαν, λέει, στο παιδί αυτό το άγχος ότι πρέπει να είναι πρώτος ως τρίτος. Αντί να πούνε, παιδιά, περάσαμε στον τελικό. Αυτό ήταν ο στόχος. Τέλος. Τώρα μας κοροϊδεύει ο Γιώργος. Εδώ πέρα να πούμε. Είναι στόχος ζωής για την Ελλάδα κάθε φορά η Eurovision. Και θα πούνε ότι περάσαμε στον τελικό και τέλος. Με τα στοιχήματα. Τα στοιχήματα είναι που δώσαν στον Ακύλα τον αέρα του νικητή. Δεν είπανε στην ΕΡΤ ότι το τραγούδι αυτό πάει για πρώτο. Δεν βγάλανε ανακοίνωση στην ΕΡΤ. Ακούσατε! Πάμε για την πρωτιά. Αφού βγάζανε τα στοιχήματα που τα κοιτάμε κάθε φορά και από εκεί ξεκινά τα ρεπορτάζ, τα λεγόμενα και τα πάνελ. Και λένε, ξέρω εγώ, Ακύλας, πού τον έχουνε, δεύτερο, ανεβαίνουμε, δεν λέγαμε. Και εμείς δεν το λέγαμε εδώ κάθε μέρα. Πέφταμε, ανεβαίναμε, πέφταμε, ανεβαίναμε. Και λέει, αυτό έπρεπε να ήταν το αφήγημα, λέει, ώστε η δέκατη θέση που πέρσι τα στοιχήματα δίνανε 22η την Κλαβδία, την οποία την είχε θάψει ο ίδιος, βγήκε η Κλαβδία έκτη και πανηγυρίζαν όλοι. Όλοι και δικαίως. Γιατί δεν είχαν χτίσει καμιά προσδοκία. Εγώ δεν θυμάμαι να πανηγυρίζει κανείς για την έκτη θέση. Δεν πανηγυρίζει ποτέ για την έκτη θέση, εκτός αν είσαι ο Λεβαδιακός και θες να βγεις σε conference. Η πέμπτη, δεν ξέρω. Όλοι και δικαίως. Γιατί δεν είχαν χτίσει, λέει, καμία προσδοκία. Τώρα που χτίσαν προσδοκία, την τελευταία εβδομάδα σας το έλεγα εγώ, ρε παιδιά, εγώ το βλέπω πέμπτο, δέκατο, έχει καλύτερα τραγούδια. Αυτό που όλοι είναι με τα Χριστόν προφήτες που λένε, εγώ το βλέπω αυτό, σας το είχα πει. Και η Βουλγαρία θα κέρδιζε. Αν μιλάμε όμως, συνεχίζει με αυτά που λένε και τα λοιπά, και εμένα μου είχε γεννηθεί απορία. Εγώ μέτραγα στο μυαλό μου πέντε τραγούδια που σαφώς είναι καλύτερα από αυτό το Ακύλα σαν τραγούδια. Έξαλλος ο Λιάγκας με την ΕΡΤ, δεν ξέρω τι έχει πάθει με την ΕΡΤ. Κάθε φορά η ΕΡΤ του φταίει για κάτι. Ας το πάρει ο Αντένα τη Eurovision ή ξέρω εγώ το Mega ή το Sky, να δούμε, ας πούμε, αν όντως είναι καλύτερα. Δεν γίνεται έτσι, είναι, αυτό είναι το. Η διοργάνωση είναι με τον εθνικό. Πώς το λένε, το εθνικό κανάλι, εν πάση περιπτώσει. Αυτά με το. Τώρα θα αρχίσουν. Ο ένας θα βρίζει την ΕΡΤ, ο άλλος θα βρίζει τον Ακύλο, ο άλλος θα βρίζει τον ένα, θα βρίζει τον άλλο. Έτσι, παιδιά, πάει να υπάρχει λίγο. Λένε, να υπάρχει σουσού, κατάλαβες.
1: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Body από Felix Jane και Jasmine Thompson στον Galaxy 92. Σας, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος σας κουνάει το μαντήλι, τελείωσε ο σινεμάς και σήμερα. Με έντονο χρώμα Eurovision, φτάνει όμως. Από αύριο κανονικά σε κανονική ροή προγράμματος. Ακολουθεί Ξένια Κούρτογλου με την πολύ ωραία έμπνευση της ημέρας. Παιδιά, όταν μπαίνει η έμπνευση της ημέρας, εγώ δεν φεύγω. Κάθομαι στο στούντιο, ακούω πρώτα και μετά φεύγω. Να ακούσετε την Ξένια Κούρτογλου, να την ακούτε κάθε μέρα και αμέσως μετά Μέμος Κοέν. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ήρεμη εβδομάδα. Χωρίς άγχος. Τα λέμε πάλι αύριο εδώ στις 6 πληροφόροι και μυστήρια. Καλημέρα.
1: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
2: Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα στις ατομικές μου συνεδρίες είναι οι προσωπικές σχέσεις. Οι περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν ένα κατάλληλο σύντροφο και δεν τα καταφέρνουν. Με αποτέλεσμα είτε να μένουν μόνοι και δυστυχισμένοι, είτε να ξεκινάνε σχέσεις που λήγουν σύντομα και άδοξα. Αν απασχολεί και εσάς κάτι τέτοιο, θα μοιραστώ 3 μεγάλα λάθη που πρέπει να αποφύγετε, ειδικά στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Μην πέφτετε με τα μούτρα. Όσο και αν σας ενθουσιάζει η νέα γνωριμία, στο βομβαρδισμό εκδηλώσεων και ενδιαφέροντος θα νιώσει πίεση, στέρηση ελευθερίας και χώρου έκφρασης. Πάτε βήμα-βήμα και αφήστε του χρόνου να δείξει τις προθέσεις του. Νούμερο 2. Είστε πάντα διαθέσιμοι. Αποδέχεστε κάθε πρόσκληση, σαν να μην έχετε δικό σας πρόγραμμα, δραστηριότητες ή ενδιαφέροντα. Πέρα από το να δείχνετε ότι η ζωή σας ως τώρα ήταν άδεια, ο άλλος μπορεί να φοβηθεί ότι αύριο θα εξαρτηθείτε πάνω του. Και νούμερο 3. Συμφωνείτε και λέτε πάντα ναι. Προκειμένου να αποφύγετε τυχόν διαφωνίες και συγκρούσεις, δεν εκφράζετε τη δική σας άποψη, όμως έτσι χάνετε την αυθεντικότητά σας χωρίς καμία εξασφάλιση ότι θα κερδίσετε την αγάπη του άλλου. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
1: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
3: Διαφημίσεις.
4: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
5: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς.

Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr/sp25.

Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τριφύλη.
3: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και απ' την καλή και απ' την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
1: Galaxy 90.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς σας υποδέχομαι εδώ στο Galaxy 92, εδώ που έχουμε την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα, πρώτη μέρα της εβδομάδας, θα τα φτιάξουμε όλα από την αρχή. Δεν είμαστε μόνοι μας σήμερα στο Galaxy. Μαζί μας έχουμε το καταπληκτικό συμπλήρωμα διατροφής Osteomove. Για εσένα που δυσκολεύεσαι να ανέβεις στα σκαλιά του σπιτιού, για εσένα που δυσκολεύεσαι στο περπάτημα, στην ευληγησία, υπάρχει η απόλυτη λύση, παιδιά. Ήρθε από την καναδική εταιρεία Natural Factors, που επιτέλους ήρθε και στην Ελλάδα, στα φαρμακεία όλης της επικράτειας, Osteomove, ιδανικό για την ευληγησία, λιγότερος πόνος, περισσότερη δυνατότητα για ευληγησία. Osteomove, τα βρίσκουμε στα φαρμακεία. Είμαι ο Μέμος Κοέν εδώ στο Galaxy 92 και αν το θέλεις και σήμερα μαζί θα είμαστε μέχρι το ρολόι να πάει 12.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ!
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Δευτέρα λοιπόν σήμερα, 18 Μαΐου, είμαστε ολοταχώς να περάσουμε μέσα στο καλοκαίρι. Αφήνουμε πίσω την άνοιξη σιγά σιγά και πηγαίνουμε να δούμε ένα ωραίο καλοκαίρι 2026, παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και περισσότερο με δική μας εντοπιότητα Ελλάδα. Γιατί το καλύτερο καλοκαίρι, πού το βρίσκεις, πού έρχονται για να κάνουν σωστό καλοκαίρι. Έρχονται στην Ελλάδα, παιδιά, γιατί εμείς είμαστε το κέντρο του κόσμου για το καλοκαίρι. Χρόνια πολλά να πούμε στην Ιουλία, στην Ιουλιέτα που έχει τα γενέθλιά της. Χρόνια πολλά και σε εσένα που ψάχνεις το Ρωμαίο σου. Εδώ, παιδιά, θα τα βρούμε όλα. Είναι πρώτη μέρα της εβδομάδας και θα τα φτιάξουμε όλα από την αρχή. Γιατί απλά μπορούμε. Είμαι ο Μέμος Κοέν εδώ στο κέντρο της μουσικής, εδώ στον Galaxy 92.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
2: Πού?
1: Στο καζιμάτι φυσικά.
2: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
3: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
2: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
8: Τι λένε δηλαδή?
2: Βάλτε μας σπίτι σας.
8: Αν είναι από τον Καζιμάτι, συμφωνώ από τώρα.
2: Έπιπλα Καζιμάτις.
9: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Υπάρχουν στιγμές που ένα χαμόγελο αξίζει τα πάντα. Στιγμές που η ελπίδα γίνεται δύναμη. Σε αυτές τις στιγμές όλοι είμαστε ένα. Η Aqua Source, περήφανος χορηγός της μεγάλης φιλανθρωπικής εκδήλωσης για τη στήριξη του νοσοκομείου Παίδων, η Αγία Σοφία, ενώνει τις δυνάμεις της με την κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει φροντίδα. Κάθε παιδί αξίζει μια ευκαιρία. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Aqua Source. Δίνουμε ζωή σε κάθε σταγόνα προσφοράς. Galaxy 92.
11: Amazing music.

Galaxy 92. Ευχαριστούμε που και σήμερα βρίσκεστε στην παρέα μας. Και να στείλουμε την καλημέρα μας και σε όλους που μας ακούνε εκτός Αττικής και εκτός Ελλάδος μέσα από το Galaxy 92.gr.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
6: Galaxy 92.

Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και σήμερα. Παιδιά, έχετε προσέξει ότι πιο εύκολο πια μας είναι να τελειώσουμε κάτι παλιό και να πάμε να πάρουμε κάτι καινούριο. Θες να είναι σχέση, θες να είναι κατάσταση, θες να είναι συνθήκη, θες να είναι ένα προϊόν το οποίο όταν αρχίζει και παλιώνει, αντί να το φροντίσεις, να το διατηρήσεις, προτιμάμε περισσότερο να το πετάξουμε και να πάρουμε κάτι καινούριο. Λοιπόν, αυτό στην Ιαπωνία δεν ισχύει. Στην Ιαπωνία, παιδιά που παράγουν δίχως αύριο τα πάντα και είναι στην απόλυτη εξέλιξη του 2027 και πάμε, με τη ρομποτική και με όλα αυτά, κάθε φορά που ένα προϊόν από το παρελθόν έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του, οι Ιάπωνες το κυδεύουν. Αν έχει το Θεό σου, κυδεύουν το μίξερ. Αν το μίξερ δεν δουλεύει πια να κάνει αυτή την μπεσαμέλ, εμείς θα του ρίχναμε και ένα, έτσι, κάποια κονίσματα, θα λέγαμε κάτι έτσι γαλλικά. Όχι, τώρα δεν έχει γαλλικά. Εκεί στην Ιαπωνία το φροντίζουν, το κάνουν, το βάζουν και το κυδεύουν, το κάνουν μια ωραία τελετή και πάει παραπέρα. Προφανώς το βάζουν και σε ένα κούτι, γιατί δεν είναι να το κυδέψουν στο χώμα. Αυτά συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο και εμείς τα παρακολουθούμε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να έρθει και εδώ πέρα στη δική μας την Ψαροκώστα. Να πάμε με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Είμαι ο Μέμος Κόεν εδώ στο Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Για την επικοινωνία μας να θυμίζω στα social media του Galaxy 92 και στα προσωπικά μου social media με Μόσκο είναι με λατινικούς χαρακτήρες και δεν είμαστε μόνοι μας για άλλη μια φορά να θυμίσω. Μαζί μας έχουμε και το συμπλήρωμα διατροφής Osteomove, το οποίο είναι ιδανικό για εσένα που δυσκολεύεσαι να περπατήσεις στα σκαλιά της πολυκατοικίας και να τα ανέβεις, όπως επίσης να περπατήσεις, η ευληγησία σου σε ζορίζει, πονάει, όλα αυτά. Το Osteomove έρχεται να τα λύσει με 100% φυτικό τρόπο, γιατί ανήκει στην οικογένεια της Natural Factors, της καναδικής πρωτοποριακής εταιρείας που επιτέλους ήρθε και στα ελληνικά φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα. Osteomove, παιδιά, για λιγότερο πόνο, μεγαλύτερη ευληγησία από τη Natural Factors. Είμαι ο Μέμος Κοέν και πάμε με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Καλημέρα!

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τρεις Εργενίδες.
3: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
2: Και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά.
4: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
2: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
5: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
2: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
2: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάς.
2: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά. Μα το
7: σημάδι. Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
8: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
7: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
10: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Galaxy 92 και ήρθε η ώρα να σας αφήσω. Στις 12 κοντά σας θα είναι ο Χρήστος Φερεντίνος, στις 3 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και στις 6 το απόγευμα ο μοναδικός Θοδωρής Γιαννόπουλος. Καλό μεσημέρι σε όλους από το Memo Coen που ήταν στο μικρόφωνο και σήμερα από τις 10 το πρωί.
1: Διαφημίσεις.
2: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
3: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Τρεϊζίδης. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Τρεϊζίδης. Όνομα εμπιστοσύνης.
4: Υπάρχουν στιγμές που ένα χαμόγελο αξίζει τα πάντα. Στιγμές που η ελπίδα γίνεται δύναμη. Σε αυτές τις στιγμές όλοι είμαστε ένα. Η Aquasource, περήφανος χορηγός της μεγάλης φιλανθρωπικής εκδήλωσης για τη στήριξη του νοσοκομείου Πέδων, η Αγία Σοφία, ενώνει τις δυνάμεις της με την κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει φροντίδα. Κάθε παιδί αξίζει μια ευκαιρία. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Aquasource. Δίνουμε ζωή σε κάθε σταγόνα προσφοράς.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Στον κόσμο του Μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Μαξ Εμάνουελ Τσέντσιτς, ένας από τους κορυφαίους κόντρα τενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά Μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το Μπαρόκ, πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Galaxy 92.

Galaxy 92, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε μέχρι τις 2 μαζί σας. Στο τιμόνι είναι ο Χρήστος Φερεντίνος, με πολύ ωραία μουσική, με ανεβασμένη διάθεση, εδώ όπου κάθε λεπτό έχει ρυθμό και κάθε τραγούδι έχει ιστορία. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 2.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ!
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
7: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς

0: αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
2: Πού?
1: Στο καζιμάτι φυσικά.
2: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Οι εραστές της Βιόρν της Μαργκερίτ Ντιράς στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμβας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

Και συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Αυτή την Κυριακή πάμε για τσάι στο βουνό. Από τις 4.30 το απόγευμα, το εστιατόριο Monte Vista στο Regency Casino Mont Parnasse σερβίρει επιλεγμένες ποικιλίες τσαγιού και αρώματα του δάσους σε μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. Monte Vista, το βουνό στο φλιτζάνι σας. Κρατήσεις το 210-242-1002. Η είσοδος του εστιατορίου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο.

0: Διαφημίσεις.
1: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.fetsa.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
11: Θέλω κάτι ζεστό, κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
12: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
11: Τα πάντα!
12: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Galaxy 92.
13: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92, ο Χρήστος Φερετίνος εδώ μαζί με τον Ανδρέα Γιουλάτο και σε πολύ λίγο τελειώνει η πρώτη μας ώρα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί.

0: διαφημίσεις.
1: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
2: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
3: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
4: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
3: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
5: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
6: Τρεις Εργενίδες.
7: Άχρηστη.
6: Ένα μωρό.
7: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
6: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
8: Και όλα ανατρέπονται.
9: Από το πουθενά.
6: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
9: Όμως μετά από μία.
6: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης.
6: Ζήσης Ρούμπος.
9: Χάρης Χιώτης.
6: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
10: Και η Ελένη Καρακάση.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
11: Τι πάθατε, είστε καλά?
12: Ο καναπές.
11: Τι ο καναπές?
12: Δεν είναι Chesterfield.
11: Είναι μάζινα μπλε.
2: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
13: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Στον κόσμο του μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Max Emanuel Cencic, ένας από τους κορυφαίους κοντρατενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Galaxy 92. Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Forever Jay. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Galaxy 92 και ακολουθεί διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη Attitude Dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.

0: Διαφημίσεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: 76 χρονών σήμερα η Pam Grier, γιατί τη συζητάμε, γιατί πήγε λέει στο podcast της Julia Dreyfus. Και είπε, λέει, ότι είχε οργασμούς που έφταναν, με το συμπάθειο, που διαρκούσαν, λέει, τρεις ολόκληρες μέρες. Τι οργασμοί είναι αυτοί, ρε φίλε, πραγματικά. Δηλαδή, άλλοι πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και έλεγε, θα ήθελα να μου δώσετε 10 φέτες σαλάμι. Αυτό δεν είναι οργασμός, αυτό είναι σχεδόν περίοδος. Τι τρεις μέρες οργασμό είχε αυτή. Αυτή είχε πρόβλημα, δηλαδή με συγχωρείτε, δεν μπορείς να συγκεντρωθείς, να κάνεις και τίποτα άλλο. Λέω, όλες, θα στείλεις εκείνο το mail. Τώρα, κύριε Διβιντά.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

0: Λούση.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε στο Galaxy 92 και ό,τι κι αν κουβαλάτε κυρίες και κύριοι σήμερα, αφήστε εδώ λίγο στην άκρη. Εμείς είμαστε εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι τις 2 μαζί.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και κάθε τέλος είναι μια καινούργια αρχή. Στην επόμενη εκπομπή λοιπόν, κάτι διαφορετικό, κάτι νέο, 12 με 2, πάντα στο Galaxy 92, να περνάτε όμορφα.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του. Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
4: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία. Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
6: Οι εραστές της Βιόρν της Μαργκερίτ Ντιράς στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόγκας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
7: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πού με πας χωρίς να μου λες?
10: Θα δεις, σε λίγο.
9: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
10: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
9: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
10: Επίπλα Κασιμάτης.
11: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Υπάρχουν στιγμές που ένα χαμόγελο αξίζει τα πάντα. Στιγμές που η ελπίδα γίνεται δύναμη. Σε αυτές τις στιγμές όλοι είμαστε ένα. Η Aqua Source, περήφανος χορηγός της μεγάλης φιλανθρωπικής εκδήλωσης για τη στήριξη του νοσοκομείου Παίδων, η Αγία Σοφία, ενώνει τις δυνάμεις της με την κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει φροντίδα. Κάθε παιδί αξίζει μια ευκαιρία. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Aqua Source. Δίνουμε ζωή σε κάθε σταγόνα προσφοράς.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκιακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
8: Πήγε στον Κασιμάτι.
7: Έχει έπιπλα γραφείου.
8: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
10: Ποιος κανόνισε γάμο το Σάββατο της Eurovision? Πραγματικά πλέον, αν κανονίσει δηλαδή ένα ζευγάρι γάμο και τον κανονίσει καλοκαίρι, άνοιξη, πρέπει να κάτσει κάτω και να δει ημερομηνίες, να λέει. Λοιπόν, Champions League πότε έχουμε? Τι ελπίδες έχει φέτος ο Ολυμπιακός ή ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός να φτάσει κάπου? Μουντιάλ έχουμε? Όχι. Euro, Eurovision πότε πέφτει? Οι ημερομηνίες του γάμου είναι τόσο αγχωτικές που αναβάλεις τον γάμο μόνο γι' αυτό, παιδιά.
9: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό

0: αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Τρεις Εργενίδες.
2: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
1: και όλα ανατρέπονται
4: από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
1: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
4: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
1: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
1: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
5: Και η Ελένη Καρακάση.
1: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
6: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
7: Και ο καναπές Chesterfield.
6: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
8: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόγκας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπανικολάου.
9: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
10: Galaxy 92.

όπως στιγμές και στιγμές που ζήσαμε με το Hungry Eyes. Τι Σαββατοκυριακό ήταν αυτό? Ξεκίνησε το, έβγαινε το Σάββατο το μεσημέρι και έλεγες αυτό δεν είναι Μάιος, είναι Νοέμβριος. Έβγαινε την Κυριακή το μεσημέρι, έλεγες αυτό δεν είναι Μάιος, είναι Απρίλιος. Βγαίνει σήμερα το μεσημέρι, είναι Μάιος. Άμα βγεις αύριο όμως, πάλι Μάιος θα είναι. Το μεταξύ, στο τέλος της εβδομάδας λένε ότι θα έχουμε και κάτι βροχάρες. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις συνεχόμενες μέρες βλέπω με βροχή. Οπότε δεν θα είναι Μάιος. Θα είναι, δεν ξέρω, κάτι άλλο. Αλλά θα έχει και 27 βαθμούς. Πάρα πολύ ωραία υγρασία θα ζήσουμε. Γιορτάζει σήμερα ο Εφράσιος, η Εφρασία. Από εκεί τώρα μπορεί να προκύπτει καμία έφυγε, κοιτάξτε το. Η Ιουλία, ο Ιούλιος και η Φαϊνή. Είναι Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία. Διεθνής ημέρα μουσείων. Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS. Παγκόσμια ημέρα πορφυρίας. Και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος μέχρι τις 6 στον Galaxy 92. Καλό μεσημέρι, καλή διασκέδαση. Galaxy 92 FM, όπως το ακούτε μονοκόμματο, μας βρίσκεται στο Instagram και θα ενημερωθείτε και για το διαγωνισμό που έχουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Πάμε, Katie Lang.

Αν πήγαινε αυτό λοιπόν τότε που βγήκε το αλαλαλαλαλόν, sweat, όπως λέγεται το τραγούδι στην Eurovision, νομίζω ότι θα πήγαινε πάρα πολύ καλά. Inner Circle. Την είδαμε την Eurovision, έγινε ό,τι έγινε, είδατε, βγήκαμε στην 10η θέση. Καταρχάς πρέπει κάποιος, κάπως να οργανωθούμε, και θέλω και τη γνώμη σας αυτό, ενδεχομένως και τη βοήθειά σας. Κάποιος πρέπει να ενημερώσει όλους τους υπεύθυνους στο Ηνωμένο Βασίλειο ότι, γιατί μάλλον δεν το έχουν καταλάβει, δεν μπορώ να βρω άλλη εξήγηση, δεν το έχουν καταλάβει ότι σκοπός του τραγουδιού που στέλνεις είναι να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται, όσο πιο χαμηλά γίνεται. Δεν γίνεται δηλαδή η χώρα που έχει βγάλει τις απίστευτες μουσικάρες να στέλνει αυτά τα πράγματα, που το τελευταίο ωραίο τραγούδι της Αγγλίας, άμα κάτσουμε και τα ψάξουμε, το Ηνωμένο Βασιλείου, ήταν τη Σιμάνι, το Where Are You, δηλαδή μιλάμε πίσω στο 1998, σχεδόν πριν από 30 χρόνια. Κάτι δεν έχουν καταλάβει λοιπόν αυτοί, ή δεν έχουν καταλάβει ότι σκοπός είναι ότι στέλνουμε κάτι για να κερδίσει, ή μας κοροϊδεύουν όλους κανονικά και εμείς και όλες οι άλλες χώρες κοπανιούνται να στείλουν τραγουδάρες, όπως έστειλε η Ιταλία, όπως έστειλε η Γαλλία, όπως έστειλε η Ρουμανία, και οι Άγγλοι στέλνουν τα δικά τους, που εντωμεταξύ ούτε οι ίδιοι οι Βρετανοί του BBC καθίσαν να δουν τι γίνεται, έτσι. Φύγανε από το booth, αφήσανε τον τραγουδιστή μόνο του και δίπλα ήταν το γαλλικό booth, το δανέζικο της Δανίας, και του λένε: Έλα, κάτσε μαζί μας, γιατί αυτός κάθονταν μόνος του και κοπανιόταν με αυτό το τι φορούσε, τέλος πάντων. Η δεύτερη περίπτωση να μας τρολάρουν στο Ηνωμένο Βασίλειο οι Άγγλοι, τότε να φύγουμε από εδώ 3-4 παπάκια από την Ηλιούπολη, Δικάβαλο, να πάμε στο BBC να κάνουμε φασαρία. Εν τω μεταξύ, τι να σας πω τώρα, αυτά είναι και θέμα γούστου. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ της Ρουμανίας, ήταν έτσι ωραίο τραγούδι, είχε μια δυναμική. Αυτό που κέρδισε μου θύμισε λίγο Ρουσλάνα, μου θύμισε λίγο Σερτάμπ. Ένα τραγούδι που θα το καλοκαίρι θα το χορέψουμε, θα το ακούσουμε και ενδεχομένως σε 6 μήνες να μην το θυμόμαστε. Αυτά με την Eurovision. Μα μου κάνει φοβερή εντύπωση με τους Άγγλους. Λες και το κάνουν επίτηδες, ρε παιδί μου. Μάλλον δεν λες και το κάνουν επίτηδες, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Τέλος πάντων, αυτή είναι η Fine Young Cannibals. She drives me crazy. Αποκλείται να μην έχουν καταλάβει ότι εκεί πάμε για να κερδίσουμε. Μέσα δεκαετίας 80 αυτό.

0: Διαφημίσεις.
1: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
2: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
3: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
2: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: Ένα τελευταίο θέλω να σας πω για την Eurovision. Είναι το περίεργο, δεν ξέρω αν το προσέξατε. Οι Γερμανοί τραγούδησαν στα αγγλικά και ο Άγγλος τραγούδησε στα γερμανικά. Περίεργο και αυτό. Τέλος πάντων, μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στον Galaxy 92, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σήμερα ο μήνας έχει 18, ετοιμαστείτε 21. Έχουμε μεγάλη γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης. Όλο και κάποιον θα έχετε. Και εμείς έχουμε. Εκεί θα το γιορτάσουμε και θα πάρουμε και από 2-3.000 θερμίδες. Έτσι για το καλό. Πάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά και να μιλήσουμε για ένα ντοκιματέρ performance που μπορείς να πιείς, ένα θεατρικό έργο χωρίς ηθοποιούς και τεχνικούς, μόνο ένα κουτί και εσύ. Μια ημέρα αφιερωμένη σε ομιλίες και εργαστήρια για την τεχνητή νοημοσύνη και 14 νέα έργα παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Αθήνα. Η πρώτη έκθεση ψηφιακής τέχνης ONX Showcase στην Ελλάδα έρχεται από τις 21 έως τις 24 Μαΐου στο Onassis Ready, με θεματικό άξονα το Human in the Loop. Η εμβυθιστική αυτή έκθεση διερευνά τις τομές ανάμεσα στην τέχνη, την τεχνολογία και τις υβριδικές δημιουργικές πρακτικές. ONX Showcase Athens από 21 έως 24 Μαΐου στο Onassis Ready. Ανακαλύψτε το πρόγραμμα και κλείστε θέση στο onassis.org.
1: Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στον κόσμο του μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Max Emanuel Τσέντσιτς, ένας από τους κορυφαίους κόντρα τενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
6: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
5: Και τα δύο.
6: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Galaxy 92. Amazing music.

0: Ωζιές, το Galaxy 92, Two Sweets. Να πούμε συγχαρητήρια στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που πήραν το χρυσό μετάλλιο στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Βιολογίας. Λέγαμε νωρίτερα για τον Κωνσταντίνο και Ελένη που είναι στις 21 του μηνός, δηλαδή την 5η. 21 του μηνός περιμένουμε να την ανακοίνωση και του κόμματος Καριστιανού. Μην ξεχνάτε. Δεν το ξεχνάμε, θέλουμε, δεν θέλουμε να μου πεις ότι σε λιγότερο από ένα χρόνο το πολύ έχουμε εκλογές. Οπότε τώρα διαμορφώνονται για να δούμε ποιοι θα κατέβουν στις εκλογές. Περιμένουμε θεωρητικά το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Σαμαρά ενδεχομένως. Να δούμε τώρα πώς θα γίνει ο συσχετισμός των δυνάμεων. Για 2 ώρες και 11 λεπτά ακόμη στον Galaxy 92 Δημήτρης Παπαδόπουλος. Okay.
1: Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Galaxy 92 FM, μονοκόμματο, όπως το ακούτε στο Instagram. Μπαίνετε και βλέπετε και για τους διαγωνισμούς που τρέχουν. Έχουμε διαγωνισμό και μέχρι το τέλος της εκπομπής. Ήδη θα τον βρείτε εκεί. Galaxy 92 FM Official στο Facebook, 210-99-59-970. Τηλεφωνικά τα λέμε αν θέλετε. Στούντιο παπάκι Galaxy 92.gr μέσω email και online.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
7: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
8: Πού?
7: Στο καζιμάτι φυσικά.
8: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
9: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
10: Galaxy 92.

Το μόνο που είχα καταφέρει λοιπόν να κάνω με το break dance, γιατί αυτό το τραγούδι το χορεύαμε πάρα πολύ break dance, ήταν αυτό το που ξεκινούσες έτσι και έκανες το κύμα και περνούσες από τον ένα νόμο και πήγαινες στον άλλο μέχρι εκεί. Οι υπόλοιποι συμπαθητές εντωμεταξύ. Τι μόδες είχαμε και τότε. Λέμε τώρα για τους νέους τα challenges και αυτά. Δεν ξέρω αν θυμάστε, για 1-2 χρόνια είχε κρατήσει η μόδα με τα γιο-γιο. Όπου έπρεπε να κάνεις κόλπα με ένα γιο-γιο που ήταν και διαφημιστικά συνήθως. Και έτσι όπως προθέσεις να τα κάνεις κόλπα, βέβαια, έβρισκε στο μάτι του άλλου, στο δικό σου, όπου έβρισκε τέλος πάντων. Κάλεξε 92, Δευτέρα σήμερα. Ευτυχώς το μεσημέρι της, δεν είμαστε τουλάχιστον στην αρχή της Δευτέρας. Μέχρι 25 βαθμούς πήγε η θερμοκρασία. Αύριο πέφτει έναν βαθμό μέχρι 24 αραιές νεφώσεις. Και Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή θα έχουμε βροχές που θα ξεκινήσουν από 27 βαθμούς την Πέμπτη και θα φτάσουν μέχρι βροχές και 23 βαθμούς το Σάββατο. Τώρα στους αθηναϊκούς δρόμους τα πράγματα είναι τηρουμένων των αναλογιών σχετικά καλά, οπότε δεν έχει το μεγάλο, το κόκκινο, το πήξιμο, το βαρύ. Πράγμα όμως που δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι παίρνουμε θάρρος και πατάμε τον γκάζι. Δεν ξέρω αν είδατε τι έγινε και στην Ρόδο. Κάποιος πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας ότι δεν πας εσύ γρήγορα. Το αυτοκίνητο πάει γρήγορα. Οπότε δεν είναι, θα πάρεις κάποιο βραβείο. Το βραβείο, αμέσως θα το πάρει το αυτοκίνητο, όχι εσύ. Οπότε άστο. Πήγαινε προσεκτικά, πήγαινε όσο σε παίρνει και όσο νομίζουν αυτοί που θέτουν τα όρια ότι σε παίρνει. Και μετά προσοχή. Απολαύσε την διαδρομή σου. Αυτή είναι η Ace of Base, The Sign. Καλό μεσημέρι και πάλι, καλή διασκέδαση. Έχουμε ακόμα 2 ώρες μουσική εδώ.

0: Αυτά από την Tiffany, I think we're alone. No, αν θυμάμαι καλά, είναι 1987. Έβγαλε και μια μπαλάντα μετά το Could Have Been και μετά δεν ακούσαμε και πολλά από την Tiffany. Έχει μπει σε υπηρεσία και έχει ξεκινήσει να δουλεύει ο φίλος μας ο Ντίλαν. Ποιος είναι ο Ντίλαν? Τον έχουν βάλει στο νοσοκομείο μεταξά. Είναι ένας λαμπραντοράκος που επιτέλους καταλάβαμε και εδώ την σημασία του πόσο καλό σου κάνει η επαφή με ένα σκύλο. Όταν δεν έχεις τέλος πάντων και τις πολύ καλές σου. Η αλήθεια είναι, επειδή μου θυμίζει τον Τζίμι, λες και είναι φωτοαντίγραφο του Τζίμι αυτό το πράγμα. Και μόνο που τον βλέπεις, δηλαδή λες τώρα πώς είσαι έτσι, φίλε, τι σου έκανε η φύση. Σε κοιτάνε με αυτό το ύφος, λες άστο δεν είναι. Τα χειρότερα που έχουμε ακούσει, και ειδικά όταν ήταν κουτάρι μια φορά, ήταν καμιά εκατοστή μέτρα πιο κάτω, τον είχα βγάλει βόλτα και ακούω μια φωνή, καλέ εσύ είσαι σάχλας. Και λέω τώρα, κατά 99% το είπε στον Τζίμι, αλλά κατά 1% υπάρχει περίπτωση να το λέει και σε μένα. Δεν το είχα πάθει βέβαια μέχρι τότε, αλλά τέλος πάντων, ναι, αυτό πρέπει να το κάνουμε με τα σκυλιά που είναι οι λεγόμενοι σκύλοι υπηρεσίας, οι σκύλοι εργασίας. Είναι εκπληκτικό το τι μπορεί να προσφέρουν σε έναν άνθρωπο.
1: Διαφημίσεις.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
3: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
9: Η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με τίτλο «Πώς η φορολογική διοίκηση στήριξε την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας» αναφέρει ότι η μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα για άλλες χώρες. Υπέρβαση στο πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο κοιμάνθηκε στα 5,175 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφηκε στον προϋπολογισμό το πρώτο τετράμινο εφέτος, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αύξηση 3,99% σημείωσε το Μάρτιο εφέτος ο αριθμός των οφειλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο σε σχέση με το Μάρτιο πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕ. Στο Παρίσι, ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών και των Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της G7. Η ελληνική οικονομία είναι σήμερα σαφώς σε πλεονεκτικότερη θέση απέναντι στη νέα ενεργειακή κρίση σε σχέση με το παρελθόν, υποστήριξε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας σε συνέντευξή του στο liberal.gr.
10: Galaxy 92. Amazing music.

0: το είχαν πει πάρα πολύ ωραία και η Banana Rama. Όχι βέβαια όπως Shocking Blue, αλλά ήταν τέλος πάντων για την εποχή της μια φρέσκια διασκευή. Το Venus 1986-87 κάπου γίνει. Για άνοιξτε σιγά σιγά την εφαρμογή που στέλνετε mail τώρα. Βάλτε στον παραλήπτη studio παπάκι galaxy92.gr. Ανοίξτε και το Instagram, μπείτε galaxy92fm μονοκόμματο, για να δείτε και περισσότερες λεπτομέρειες για τον διαγωνισμό που θα σας πω τώρα στο θέμα βάλτε πίτσα φαν. Και ψάχνεις μια πίτσα με εντελώς νέα γεύση? Η νέα πίτσα Margarita Lime από την Premium Ethnic σειρά της Pizza Fan με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου είναι η πρόταση που πρέπει να δοκιμάσεις. Είναι το τέλειο match με κάθε πίτσα Margarita Lime δώρο μια Green Lemon Lime 330ml για την απόλυτη lime εμπειρία. Δεν έχει σημασία αν την παραγγείλεις μόνη της ή σε προσφορά. Όπου η πίτσα Margarita Lime δώρο Green Lemon Lime από την Pizza Fan. Για να πάρω το χαρτί μου να δω εδώ τώρα τι σας έχω. Σας έχω μία πίτσα μπιάνκα φούγγι και μία πίτσα μπιάνκα μαργαρίτα και μία σαλάτα του σεφ. Τη διεκδικείτε, βάζετε στο θέμα, το είπαμε, Pizza Fan, βάζετε από κάτω ένα όνομα, ένα τηλέφωνο και καλή επιτυχία.
1: Okay. Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
0: Amazing music. Και δεν ξεχνάτε να μπαίνετε Galaxy92FM στο Instagram για να βλέπετε περισσότερα για τους διαγωνισμούς. Καλή επιτυχία και πάλι, καλή όρεξη. Πάμε Γερμανία. Η Ρίμον, πάρα πολύ αγαπημένο. Tonight.

0: Διαφημίσεις.
1: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.fetsa.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
3: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες στάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Η οργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα!
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: εξαιρετικός καλλιτέχνης και συμπαθέστατη φυσιογνωμία. Έτσι ήρα. Shape of You. Κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, σας έχω δύο ειδήσεις από το χώρο της τεχνολογίας. Την άλλη θα την πούμε, τη δεύτερη θα την πούμε την επόμενη ώρα. Η πρώτη έχει να κάνει με το X και με τα social media που για πρώτη φορά γίνεται αυτό το πράγμα. Φαντάζομαι θα ακολουθήσουν και οι άλλοι, θέλουν ή δεν θέλουν. Ανέβασε λοιπόν ο Elon Musk στο GitHub, που είναι τέλος πάντων σαν ένα μεγάλο repository των προγραμματιστών, τον κώδικα του X. Γιατί τον κατηγορήσανε, καταρχάς η Ευρωπαϊκή Ένωση του έριξε 120 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο, γιατί κάτι δεν πάει καλά, λέει, με την διαφάνεια και με τους αλγόριθμους σου. Η Γαλλία ξεκίνησε δική της έρευνα το τι γίνεται με το X, με το Twitter, οπότε και αυτός είπε, παιδιά, εντάξει, το ξέρω ότι ο αλγόριθμος είναι ηλίθιος, ορίστε, πάρτε τον, τον ανέβασε στο GitHub και κοιτάξτε και κάντε ό,τι θέλετε. Αυτό κάποια στιγμή, λογικά, όπως έχει γίνει και με τα bots που έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ή με τα bots όπως είναι η κανονική τους ονομασία, θα πρέπει να το ψάξουμε σε όλα τα social media και γενικό. Όταν βάζεις ένα μηχάνημα να κάνει δουλειά που υποτίθεται ότι θα κάνει ένας άνθρωπος, πρέπει να το ψάξεις.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
0: Ενώ δουλειά που υποτίθεται ότι την κάνει άνθρωπος, έτσι, όχι ότι λέμε στο μηχάνημα να κάνει κάτι και το ξέρουμε όλοι, αλλά όταν υποτίθεται ότι είναι ένας άνθρωπος από πίσω και δεν είναι ένας άνθρωπος και σου πατάει τα like, σου πατάει τα σχόλια και κάνει όλα αυτά, τότε κάτι δεν πάει καλά. Αυτός είναι ο Michael Jackson και μας πάει μέχρι... Όχι, δεν μας πάει μέχρι, μας πάει λίγο πιο κοντά στις 5. Λογικά θα προλάβουμε και δεύτερο. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος μέχρι τις 6 στο Galaxy 92.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Στις ατομικές συνεδρίες συναντώ ανθρώπους που ενώ θέλουν να πετύχουν ένα στόχο, ξεκινούν, προχωρούν και λίγο πριν τα καταφέρουν κάνουν πίσω. Το πρόβλημα δεν είναι ότι τους λείπει η θέληση ή οι ικανότητες. Το πρόβλημα είναι το έμφυτο αυτοσαμποτάζ που εμφανίζεται κάθε φορά που ο φόβος του αγνώστου είναι μεγαλύτερος από τη δύναμη του στόχου. Αν σας συμβαίνει κάτι τέτοιο, νούμερο 1, ηρεμήστε. Αυτό που ζείτε βάζοντας τρικλοποδία στον εαυτό σας κάθε φορά που πάτε να καταφέρετε κάτι που θέλετε δεν είναι ούτε τεμπελιά ούτε ανικανότητα. Είναι η έμφυτη προσπάθεια του οργανισμού να σας κρατήσει στο οικείο, να σας προστατεύσει από το άγνωστο. Νούμερο 2. Χρειάζεται να αναγνωρίσετε αυτό το εμπόδιο, να βρείτε τον τρόπο που σαμποτάρετε τον εαυτό σας, είτε γεμίζοντας ενοχές, είτε αναβάλλοντας και ακυρώνοντας τις προσπάθειές σας. Και νούμερο 3. Συνειδητοποιήστε πως δεν χρειάζεται να γίνετε άλλος άνθρωπος για να καταφέρετε το στόχο σας. Απλά να συνεχίσετε την προσπάθεια παρά τα όποια πειζογυρίσματα, γιατί η επιμονή σας και η πίστη στον εαυτό σας είναι εκείνη που θα σας βοηθήσει να ξεπεράσετε το αυτοσαμποτάζ και να πετύχετε. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό

βγήκε σχόλι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας. Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησέ μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

θέλεις δεν θέλεις, ολική έκλειψη καρδιάς δεν μπορεί να γίνει. Εντάξει, μπορείς τουλάχιστον να υποκριθείς να μου πεις. Total Eclipse of the Heart, Faster Than the Speed of Night λεγόταν το άλμπουμ, ήταν σε παραγωγή του Jim Steinman, που έχει υπογράψει πάρα πολλές επιτυχίες και έγινε σε εποχής και λίγο μετά, στις αρχές της δεκαετίας του 90. Λόγου χάρη, τώρα λέω του Meatloaf το I Do Anything For Love. Μπήκαμε στην τελευταία ώρα που είμαστε μαζί για σήμερα, το ρολόι δείχνει 5 και 7, ο χάρτης δείχνει ωραία πράγματα, δηλαδή αν εξαιρέσει κανείς τους συνήθεις ύποπτους που είναι όμως το κέντρο της Αθήνας και μικρά κομματάκια της Κηφισίας και της Μεσογείων και το κέντρο του Πειραιά, γενικότερα δείχνει ο χάρτης ότι τα πράγματα είναι σχετικά βατά στους αθηναϊκούς δρόμους και αυτό είναι μια πολύ καλή είδηση. Καλή διασκέδαση, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, έχουμε αρχίσει σιγά σιγά να λέμε τώρα.

0: νομίζω θα έρθουν στην Αθήνα η Daft Punk. Σας έλεγα για δεύτερη είδηση τεχνολογίας, θα μιλήσουμε για ένα παιχνίδι. Τώρα πόσο παιχνίδι είναι αυτό δεν ξέρω και γιατί έχει βγει αυτό το παιχνίδι. Λέγεται Λιβόρα και είναι ένας εξομοιωτής ζωής. Δηλαδή τι κάνεις, ξαναζεις μια δεύτερη ζωή. Υπήρχε ένα, το Second Life νομίζω, κάποια στιγμή. Εδώ πέρα σου λέει ότι έχεις κανονικά τα πάντα. Δηλαδή υπάρχουν χρήματα, υπάρχει πίεση, υπάρχει δουλειά, υπάρχουν σχέσεις, υπάρχουν λογαριασμοί. Και όλα εξαρτώνται βέβαια από τις αποφάσεις που θα πάρεις και το πώς θα παίξεις αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή δεν έχεις που έχεις, τους μπελάδες σου θα βάλεις και δεύτερο. Αυτό νομίζω ότι αν πάρει διαστάσεις θα γίνει ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό πείραμα. Δεν ξέρω αν είμαι υπέρ τέτοιων παιχνιδιών, δηλαδή real life simulator, ή αν τα φοβάμαι.
1: Διαφημίσεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
4: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
5: Galaxy 92. Amazing music.

Φωτιά Φρανς. Είδαμε σήμερα για πρώτη φορά, τουλάχιστον στα βενζινάδικα που περνάω, το 2.10 στην τιμή της βενζίνης. Έχουν μεγάλο πρόβλημα, λέει, οι αεροπορικές εταιρείες και κοιτάνε πώς θα το αντιμετωπίσουν όλη αυτή η ιστορία, τώρα όλη αυτή η κρίση που περνάμε. Κάποιοι λένε, δεν ξέρω, έχουν δίκιο, έχουν άδικο, θα το δούμε, ότι η κρίση όπου να είναι ξεκινάει, γιατί υπήρχαν τα αποθέματα τέλος πάντων και τώρα θα αρχίσει να κρυβαίνει για τα καλά. Χτύπα ξύλο. Λοιπόν, σας άρεσε πάρα πολύ η παράσταση «Ο ουρανός κατακόκκινος» στο Γαλαξία της Αναγνωστάκη, οπότε να σας δώσω 5 προσκλήσεις για την Πέμπτη το βράδυ, γιατί το ζητάτε. Είναι σε δραματουργία και σκηνοθεσία και ερμηνεία της Ρούλας Πατεράκη στο Θέατρο Ψηρή. Να δούμε λίγο την υπόθεση «Ο ουρανός κατακόκκινος». Η ηρωίδα του έργου, Σοφία Αποστόλου, αστικής καταγωγής, καθηγήτρια γαλλικών, πέφτει στο αλκοόλ. Μένοντας χωρίς δουλειά, στο περιθώριο, αναμοχλεύει το παρελθόν της, φέρνοντας στην επιφάνεια αναμνήσεις μιας ζωής που μοιράστηκε ανάμεσα σε δύο άντρες, σε δύο σχέσεις που την καθόρισαν ως γυναίκα και ως μητέρα. Τον ιδανικό έραστη σύζυγο που έχει πλέον πεθάνει και τον παραβατικό προβληματικό γιο. Το ψυχικό της κενό, την ως σχέσεις που την καθόρισαν ως γυναίκα και ως μητέρα. Τον ιδανικό έραστη σύζυγο που έχει πλέον πεθάνει και τον παραβατικό προβληματικό γιο. Το ψυχικό

0: Βάζετε από κάτω θέατρο ψήρι ή ο ουρανός κατά κόκκινο στο γαλαξία της Αναγνωστάκη. Από κάτω ένα όνομα, ένα τηλέφωνο και καλή επιτυχία.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
2: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
3: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
2: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
4: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
7: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
8: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
9: 76 χρονών σήμερα η Pam Grier, γιατί τη συζητάμε, γιατί πήγε λέει στο podcast της Julia Dreyfus και είπε λέει ότι είχε οργασμούς που έφταναν με το συμπάθειο που διαρκούσαν λέει 3 ολόκληρες μέρες. Τι οργασμοί είναι αυτοί, ρε φίλε, πραγματικά. Δηλαδή, άλλοι πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και έλεγε, oh, θα ήθελα να μου δώσετε 10 φέτες σαλάμι. αυτό δεν είναι οργασμός, αυτό είναι σχεδόν περίοδος. Τρεις μέρες οργασμό είχε αυτή. Αυτή είχε πρόβλημα. Δηλαδή, με συγχωρείτε, δεν μπορείς να συγκεντρωθείς, να κάνεις και τίποτα άλλο. Λέω, όλες, θα στείλεις εκείνο το mail. Τώρα, κύριε Διβιντά.
8: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: αυτό που ακούτε από κάτω το είχε πάρει πριν από μερικά χρόνια και η Dua Lipa, το Falling in Love Again, πώς λέγω, το Falling in Love, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, το είχε πάρει σαν sample. Τα καλά νέα είναι ότι αύριο είναι Τρίτη. Όχι, αυτά είναι τα άσχημα νέα. Τα καλά νέα είναι ότι αύριο δεν είναι Δευτέρα. Εντάξει, ξεκινήσαμε την εβδομάδα, θα την πάμε τώρα τσουκουτσούκου, θα πάμε και την επόμενη, μετά έρχεται τριήμερο, 1η Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος. Σιγά σιγά τώρα αρχίζουμε και σκεφτόμαστε την καλοκαιρινή άδεια. Απολαύστε την διαδρομή προς το σπίτι, γιατί σήμερα τα πράγματα από ό,τι βλέπω στους αθηναϊκούς δρόμους είναι σχετικά καλά. Τις Τρίτες συνήθως μας κάνει κάτι ανάποδα και πίζουν όλα. Λοιπόν, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος ήταν εδώ στον Galaxy 92 από τις 3 μέχρι τώρα. Ακολουθεί ο Θοδωρής Γιαννόπουλος στο 6-8. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να προσέχετε στους δρόμους, να προσέχετε γενικώς.
1: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Πάμε να βάλουμε ένα Savage Garden. Αυτό. Να βάλουμε μετά ένα Mr. Mr. το Broken Wings. Αν προλάβουμε Lucky You Lighting Sage. Για χαρά.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Αν σου πω τι όνειρο είδα, τι? Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
3: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντιράς στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμβας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39. Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

7 Seconds, Ισουέν Ντουρ και Νέρε Τσέρι στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Μπήκαμε στο δεύτερο μισό του μήνα Μαΐου. Καλησπέρα σας, καλή νέα εβδομάδα. Μπορούμε επίσημα να πούμε και καλό καλοκαιράκι. Ποτέ δεν ξέρεις. Νομίζω πια το κλίμα της Αθήνας είναι τροπικό. Εκεί έχουμε καταλήξει. Θοδωρής Γιαννόπουλος στην παρέα σας μέχρι τις 8. Πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά. Μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Το κάνουμε εδώ και 30 και βάλε χρόνια. Ακούσαμε ένα πάρα πολύ αγαπημένο. Περνάμε σε τρίτο αγαπημένο. I wanna dance with somebody. Καλώς ήρθατε. Αν θέλετε να τσιμπήσετε λίγο την ένταση από μένα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην το κάνετε.

Αυτό ήταν ο Phil Collins με το You Can't Hurry Love στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Φαντάσου τώρα να βλέπεις την αγαπημένη σου ταινία και τη στιγμή της μεγάλης ανατροπής να πρέπει να hurry, να τρέξεις στην τουαλέτα. Η λύση έρχεται από την Ελβετία. Σε επιλεγμένους κινηματογράφους έχουν τοποθετήσει οθόνες και ηχεία μέσα στις τουαλέτες, ώστε οι θεατές να συνεχίζουν να παρακολουθούν την ταινία χωρίς να χάνουν ούτε σκηνή. Ο ήχος είναι πλήρως συγχρονισμένος με την αίθουσα και οι οθόνες τοποθετημένες έτσι ώστε να μην χάνεις καμία ανατροπή, καμία ατάκα και κανένα spoiler. Και κάπως έτσι το κλασικό «Τι έγινε όσο έλειπα» ίσως σύντομα να ανήκει στο παρελθόν. Λάισλα Μπονίτα, μιλώντας για το παρελθόν, θα μείνουμε στο ιστορικό και ένδοξο. Αυτή είναι η Μαντόνα.

0: Διαφημίσεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
4: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Captured στον Galaxy στους 92 ακριβώς, ώρα για σύντομο προθετικό μήνυμα. Ως γνωστόν περίοδος που διώχνουμε χαλιά, διώχνουμε παπλώματα, στην παρέα μας τα τάπητο καθαριστήρια Ρεϊζίδης. Με πείρα 60 ετών και υπερσύγχρονο εξοπλισμό, σας παρέχουν άμεση εξυπηρέτηση και υπεύθυνο σέρβις. Φροντίζουν να σας προσφέρουν πάντα υψηλού επίπεδου υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές. Με τακτικά δρομολόγια σε όλη την Αττική για παραλαβή και παράδοση χαλιών, αναλαμβάνουν καθαρισμό και φροντίδα σε χαλιά και μοκέτες. Η συνέχεια με τους Kiss. I was made for loving you, you were made for loving me.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
8: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
7: Και τώρα τι κάνουμε?
8: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Έπιπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
10: Ποιος κανόνισε γάμο το Σάββατο της Eurovision? Πραγματικά πλέον, αν κανονίσει δηλαδή ένα ζευγάρι γάμο και τον κανονίσει καλοκαίρι, άνοιξη, πρέπει να κάτσει κάτω και να δει ημερομηνίες, να λέει. Λοιπόν, Champions League πότε έχουμε? Τι ελπίδες έχει φέτος Ολυμπιακός ή ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός να φτάσει κάπου? Μουντιάλ έχουμε? Όχι. Euro, Eurovision πότε πέφτει? Οι ημερομηνίες του γάμου είναι τόσο αγχωτικές που αναβάλεις τον γάμο μόνο γι' αυτό, παιδιά.
9: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Sick and Tired από την Anastasia στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Θυμίζω πως στους διαγωνισμούς του Galaxy 92 μπορείτε να λάβετε μέρος ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε τώρα στη σελίδα του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM, να κάνετε follow, να ενημερωθείτε για όλους τους διαγωνισμούς μας και να πάρετε και εσείς μέρος και να κερδίσετε τα δώρα που έχουμε για σας. Περισσότερες πληροφορίες εκεί και φυσικά δηλώνετε συμμετοχή μέσα από το site μας www.galaxy92.gr. Εκεί όπου μας ακούτε και βλέπετε και τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου.
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
10: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς.

0: Μάρτιο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
2: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
1: Και τα δύο.
2: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
4: Galaxy 92.

Εβδομάδα είναι απόγευμα Δευτέρας 18 Μαΐου. Είστε στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Θοδωρής Γιαννόπουλος εδώ. Ερχόμενος πέρασα από έναν ολάνθιστο κήπο και στα κάγκελα του υπήρχε ένα τεράστιο γιασεμί και πραγματικά κοντοκάθισα και έκανα βαθιές εισπνοές. Τι μυρωδιά είναι αυτή πραγματικά, τι εικόνα είναι αυτή. Ένα υπέροχο γιασεμί μπροστά μου, δεν ήθελα να ξεκουνήσω πραγματικά. Για τη συνέχεια, πάρα πολύ αγαπημένο, Baby Jane, αυτός είναι ο Rod Stewart. Πάμε παρέα μέχρι τις 8 να ξεκινήσουμε τη νέα εβδομάδα όπως της πρέπει, να θυμηθούμε, να επενδύσουμε, να ταξιδέψουμε.

0: Διαφημίσεις.
1: Στον κόσμο του Μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Μαξ Εμάνουελ Τσέντσιτς, ένας από τους κορυφαίους κοντρατενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Τι πάθατε, είστε καλά?
3: Ο καναπές!
2: Τι ο καναπές?
3: Δεν είναι Chesterfield.
2: Είναι η Μάζινα μπλε.
4: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασημάτης.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Αυτό είναι η Σερ με τον Ντάβιλ Αμόρε στον Γκάλαξη στους 92 ακριβώς. Ταξίδεψε αυτό εδώ, πήγε Σαντορίνη. Μας το ζήτησε η Ελένη, η οποία μου γράφει κάτι πάρα πολύ αισιόδοξο, ότι αν δεν έχουμε καμία ανατροπή, τίποτα περίεργο, προς το παρόν πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Θα κινηθούμε με ρυθμούς 2023. Εν τω μεταξύ, έχεις παρατηρήσει και εσύ ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι τουρίστες στην Αθήνα. Δεν ξέρω τώρα από ποιες χώρες. Σίγουρα όσον αφορά τις ΗΠΑ δεν θα υπάρχει τόσο μεγάλη εισρωή, αλλά αυτό το Σαββατοκύριακο παρατήρησα πως δεν μπορούσες να περάσεις, τι να πω, από το κέντρο της Αθήνας, από τουριστικά σημεία, από την Αθηνάς χαμηλά, από την Ερμού χαμηλά, γινόταν πανικός. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. The show must go on, για τη συνέχεια, αυτή είναι η Queen.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αυτό ήταν ο Alex Warren με το αγαπημένο μου Ordinary στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Ώρα για προθετικό μήνυμα. Αύριο, Τρίτη 19 του μήνα, θα είμαστε στο Arc Club Live Stage για να υποδεχθούμε τον νορβηγό τραγουδοποιό Παλ Φλάτα, ο οποίος επιστρέφει για μια ιδιαίτερη ζωντανή εμφάνιση στην Αθήνα με την χαρακτηριστική βαθιά φωνή του και την ατμοσφαιρική folk country αισθητική που τον έχει καθιερώσει διεθνώς. Είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχει διαγράψει μια πολυετή πορεία τόσο ως solo καλλιτέχνης όσο και ως ιδρυτικό μέλος των Midnight Choir. Οι ερμηνείες του πραγματικά γεμάτες συνέστημα και αφηγηματική δύναμη έχουν κερδίσει κοινό και κριτικούς σε όλη την Ευρώπη. Για τη συνέχεια, Men at Work, Who Can It Be Now?

0: ακούτε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Μέχρι τώρα στο μικρόφωνο ήταν ο Θοδωρής Γιαννόπουλος. Θα κλείσω με δικό σας request. Έρχονται οι Cure άλλωστε και έχουμε άλλον έναν επιπλέον λόγο να τους τιμούμε. Έρχονται στο ΆΚΑ την Τετάρτη 15 Ιουλίου στα πλαίσια του Eject. Με Cure λοιπόν, In Between Days, ο Θοδωρής Γιαννόπουλος φεύγει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Καλή νέα εβδομάδα να έχουμε. Αύριο Τρίτη εννοείται και πάλι εδώ στον Galaxy 92, λίγα λεπτά μετά τις 6.

0: Διαφημίσεις.
1: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.fetsa.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
5: τι?
4: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
5: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
2: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Στον κόσμο του μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Max Emanuel Tsentsits, ένας από τους κορυφαίους κόντρα τενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
8: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
7: Τι λένε δηλαδή?
8: Βάλτε μας σπίτι σας.
7: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
8: Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
5: Και ο καναπές Chesterfield.
4: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
6: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
7: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμπας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
6: Πήγε στον Κασιμάτι.
5: Έχει έπιπλα γραφείου.
6: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: ακούτε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
1: Τα πάντα!
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
0: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν σου πω τι όνειρο είδα, τι? Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
2: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε

0: Διαφημίσεις.
1: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
3: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
2: Galaxy 92.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.